0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί καλοκαιράκι έχουμε ακόμα. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου για να σχολιάσουμε το επόμενο τρίωρο τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Μαζί με τις ακροάτριες και τις ακροατές, τις αγαπημένες φίλες και αγαπημένους φίλους που αποτελούν τη δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα του σταθμού. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, 7 και 5, 7 και 4 πρώτα λεπτά, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026, για να τρέξουμε την επικαιρότητα με συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρεμβάσεις από ακροάτρες και ακροατές, ρεπορτάζ και ούτω καθεξής. 7 και 5 τώρα πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Από αυτή την εβδομάδα ξεκινήσαμε και κάθε εβδομάδα και κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα ελληνικά τραγούδια που θα ακούσετε όλο το τρίωρο ειδησιογραφικό, πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Να πούμε μερικά πράγματα που αφορούν διαφημιστικό περιβάλλον πριν σας καλημερίσω με τα μηνύματά σας, τα οποία βλέπω ότι είναι αρκετά μηνύματα, πολλά για πρωί Κυριακής. Το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες στα Πανελλήνια. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί καλοκαιράκι έχουμε ακόμα. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου για να σχολιάσουμε το επόμενο τρίωρο τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα. Μαζί με τις ακροάτριες και τους ακροατές, τις αγαπημένες φίλες και αγαπημένους φίλους που αποτελούν τη δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα του σταθμού. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, 7 και 5, 7 και 4 πρώτα λεπτά, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026, για να τρέξουμε την επικαιρότητα με συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρεμβάσεις από ακροάτριες και ακροατές, ρεπορτάζ και ούτω καθεξής. 7 και 5 τώρα πρώτα λεπτά, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Από αυτή την εβδομάδα ξεκινήσαμε και κάθε εβδομάδα και κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα ελληνικά τραγούδια που θα ακούσετε όλο το τρίωρο ειδησιογραφικό, πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Να πούμε μερικά πράγματα που αφορούν διαφημιστικό

για να τρέξουμε την επικαιρότητα με συνεντεύξεις, παρασκήνια, σχόλια, παρεμβάσεις από ακροάτες και ακροατές, ρεπορτάζ και ούτω καθεξής. 7 και 5 τώρα πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Από αυτή την εβδομάδα ξεκινήσαμε και κάθε εβδομάδα και κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα ελληνικά τραγούδια που θα ακούσετε όλο το τρίωρο ειδησογραφικό, πρωινό ειδησογραφικό μαγκαζίνο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Να πούμε μερικά πράγματα που αφορούν διαφημιστικό περιβάλλον πριν σας καλημερίσω με τα μηνύματά σας, τα οποία βλέπω ότι είναι αρκετά μηνύματα, πολλά για πρωί Κυριακής. Το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες στα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Gameathlon Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI. Την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

Επιστροφή στην τάξη με τα public, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Και να πούμε και 2-3 πράγματα για τον μεγάλο διαγωνισμό μας. 3 ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν, φίλες και φίλοι, σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή μέρα είναι επικεντρωμένη στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, στις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες, θα τα πούμε αναλυτικά. Αλλά δυστυχώς από χθες κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, φίλες και φίλοι, για τα δύο παιδιά, τους δύο πιλότους μας. Και λέω πιλότους μας γιατί τους νιώθουμε όλοι σαν αδέρφια. Τον πισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα σε αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις. Τώρα, καλό θα είναι να μας μιλήσει κάποιος ειδικός. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά αρχίζω και αναρωτιέμαι, αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις, όπως είναι και το Athens Flying Week, έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές ελέγχων των αεροσκαφών? Το λέω γιατί όχι μόνο εδώ, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία πριν από περίπου 2 χρόνια, όχι μόνο έχασαν τη ζωή τους οι πιλότοι, αλλά έπεσαν και πάνω σε πλήθος. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να επανεξεταστεί όλο αυτό το θέμα με τις αεροπορικές επιδείξεις, που είναι πολύ εντυπωσιακό θέμα για τους θεατές, δεν το συζητάμε, αλλά πολλές φορές οι πιλότοι φτάνουν στα ωριά τους. Θλίψη, θρήνος, κρίμα, ένα μεγάλο κρίμα για αυτά τα παιδιά που έχουν από πίσω τις οικογένειες. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, μόλις 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, καλή Κυριακή, φίλε μου. Πάντα συνεπείς εδώ. Καλημέρα στην κυρία.

Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι από καρδιά σε όλους να είστε καλά, κυρία Εύα. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Τιμή και δόξα, κύριε Παπαγιάννη, στα άγρυπνα μάτια. Τιμή και δόξα στα κούρα, στα φτερά. Τιμή και δόξα σε όλους αυτούς που φυλάνε τους ουρανούς αδιάκοπα με τόλμη, με γενναιότητα, με αίσθημα καθήκοντος και αγάπη για το έθνος. Ζήτω η πολεμική αεροπορία. Καλημέρα, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Καλημέρα και στον coach τον Μιχάλη. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο που σε τρεις μέρες έχει γενέθλια, την Τετάρτη. Και μας ζητά ευγενικά να βάλουμε το «Έλα ψυχούλα μου» του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ψάξω να το βρούμε, Αντώνη, να το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Νίκο το Λικουρίνο. Του αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια που βάζουμε, διότι σαν μικρός ενήλικα σιγά σιγά μαθαίνω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε, Γιάννη, και καλή εβδομάδα από αύριο. Θα σε πάρω να μιλήσουμε την Τετάρτη για τα γενέθλιά σου, Νίκο. Από τώρα σου λέμε χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Ξηφαρά που γράφει ότι. Μάλλον να μην το πούμε το μήνυμα, θα το σχολιάσουμε μετά. Να είστε καλά, κύριε Ξηφαρά, την καλημέρα μου. Θα ρωτήσω όμως τι γίνεται με το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεστε. Δεν ξέρω αν θα έχω απάντηση σήμερα. Θα προσπαθήσω να ενημερωθώ και θα σας πω αναλυτικά.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά του καιρού. Ο καιρός θα είναι εξαιρετικός σήμερα, καλοκαιρινός φίλες και φίλοι. Θερμοκρασίες μέχρι 33-34 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 35 στο κέντρο της Αθήνας, μας τα είπε ο κύριος Καντερές. Και ελαφρύ βοριαδάκι. Ο τέλειος καιρός. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι διαφορετικό, θα είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα, Κυριακή, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Να εκδράμετε σε μια σύντομη απόσταση από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, να κάνετε τον μπανάκι σας, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα, οτιδήποτε άλλο.
1: Κατά βάθος είσαι τόσο καλό κατά λάθος.
0: Μας το ζήτησε ο φίλος ο Νίκος ο Λικουρίνος, ο φανατικός ακροατής μας. Του το αφιερώνουμε για μεθαύριο για τα γενέθλιά του.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Φωτόπουλο από την Πάτρα, τον φίλο μας γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Βεβαίως ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει στην πλατφόρμα η προηγούμενη εκπομπή του Κόντι, αγαπητέ Αντώνη. Ανεβαίνει νομίζω κανονικά. Στο πρόγραμμα του Real FM. Για μπείτε στο Real GR. Θα μπούμε και εμείς να το δούμε και θα σας ενημερώσουμε. Στείλε μου ό,τι θες, αγαπητέ φίλε, να το δω και αν μπορώ να βοηθήσω. Ο φίλος ο Κώστας ο Φωτόπουλος, δεν είστε άδικα στην πρωτοκαθεδρία των Ερτζιανών. Γράφει ότι μπράβο και στη δημοσιογραφική Ιένα, όπως αυτό χαρακτηρίζεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Κώστα. Στείλε μου το θέμα σου, αν μπορώ να βοηθήσω.

0: καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή. Καλημέρα σήμερα, κύριε Παπαγιάννη. Γιορτάζουμε και την Αγία Νεομάρτυρα Λιγερή της Χιλιοπολιτίδα. Αγία που μαρτύρησε και αποκεφαλίστηκε το 1822, ένα τρίμηνο μετά την καταστροφή της Χίου από τους Ούνους Οθωμανούς λόγω της επανάστασης του έθνους. Να είσαι καλά, κύριε Κιμιονή, την καλημέρα μου. Αγία Νεομάρτυρα Λιγερή την Χιοπολίτιδα. Χιοπολίτιδα λόγω της Χίου, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο Τοξτόπουλο, τον αγαπητό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητή Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για να αποκωδικοποιήσουμε γρήγορα όμως και σε συγκεκριμένα σημεία, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, το χρονοδιάγραμμα των μέτρων και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή κάθε παρέμβαση.
1: Έτσι. Καταρχήν, αγαπητή Γιάννη, όλη η Ελλάδα είναι συντονισμένη από την απώλεια των δύο χειριστών της πολεμικής αεροπορίας. Στεκόμαστε με πολύ και συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους. Ξεκινώ από εκεί. Ναι, κοίταξε. Μιλάμε για μια, όπως την ονόμαση, συμφωνία προόδου και ευημερίας. Μιλάμε.
0: Πάμε στην ουσία των μέτρων, Γιώργο. Τη σχολίασα την ομιλία σε γενικές γραμμές. Πάμε στην ουσία των μέτρων, γιατί αυτά έχουν σημασία.
1: Ναι, ναι. Εδώ είχε πει η Επιτροπή Φορείς Αγοράς. Όλοι εμείς είχαμε δουλέψει από το μήνα Ιούλιο. Είχαμε κάνει 30 προτάσεις. Όχι, βέβαια, μόνο πρέπει.
0: Πάμε, Γιώργο, αν θέλεις να προχωρήσουμε λίγο στο χρονοδιάγραμμα των μέτρων. Ναι, πότε, λοιπόν, τα είπαμε. Τώρα έχει καμία σημασία τι προτείνατε εσείς. Έχουμε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός θες. Πάμε σε αυτά.
1: Πάμε ακριβώς. Βρίσκουμε σε αυτά τα μέτρα και προτάσεις, αυτό λέω, που είχε πει.
0: Πάμε πάλι σε αυτά. Θα μπούμε τώρα στην ουσία των μέτρων.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία τάξη τι, αν πράγματι θα βρει ο καθένας αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονομικών, θα βρει τον εαυτό του. Συνταξιούχοι. Τα νέα μέτρα. Έχουμε 400 ευρώ, δηλαδή είναι 100 καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026. Μόνιμη αυτή η ενίσχυση είχε έρθει από το 2025.
0: Ένα-ένα λοιπόν, να τα σχολιάζουμε. 400 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, από εδώ και πέρα κάθε έτος, σωστά.
1: Ναι, εδώ μιλάμε μια λέξη, να πάλι τη Μασαγιάννη, το είπε, το άκουσα. Δικαιούχοι όλοι όμως, άνω των 65 τότε.
0: Μας τα είπε χθες ο Γιώργος Αυτιάς και έπεσε μέσα στην εκτίμηση και στην πρόβλεψη.
1: Ναι, το άκουσα και σας συγχαίρω. Άρα λοιπόν εδώ, γιατί ρώτησαν. Θα προβώ τον εαυτό μου, δικαιούχοι όλοι. Αυτό το κρατάμε, θα δούμε εξειδίκευση. Δικαιούχοι όλοι σημαίνει χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μισθωτήτου, πάμε στο άλλο. Στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1000 ευρώ, 1300 με 3 ετίες, μέχρι τον Ιανουάριο του 2028 βέβαια. Mm-hmm. Σήμερα τρέχει για το 2026 στα 900, αν μην το ξεχνάμε, 920. 950 χίλια, μιλάει ο Πρωθυπουργός, για το μέχρι τον Ιανουάριο. Μείωση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τα 1000 ευρώ κατώτατο μισθό από πότε θα ισχύσουν, από πότε θα τα δουν στους λογαριασμούς τους εργαζόμενοι.
1: Μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Αυτό
0: όλησε.
1: Άρα, μιλάμε μια απόσταση από το 920 που τρέχει σήμερα για να ποσό 80 ευρώ ακόμη. Για να φτάσουμε.
0: Άρα, τα 1000 ευρώ δεν θα δοθούν από αυτόν τον Απρίλιο, από τον Απρίλιο του 2027, αλλά θα τρέξουν από την 1η-1η ναι. του 2028.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Τον Απρίλιο του 27, το 920, ξέρω, θα γίνει 950-960. Δεν μπορεί να πάει αμέσως στο κοινό από ό,τι φαίνεται. Εδώ, στα αυτή τη λογική της μείωσης του ιδιωτικού τομέα, έρχεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου ακόμη μισή μονάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από τον Απρίλιο του 27 όμως.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές που κρατάει και επομένως το καθαρό του αυξάνει μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Παράδειγμα. Να πούμε ένα παράδειγμα, Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Με βασικό όφελος 414 το 2027, 1040 το 2028. Υπάλληλος με τρεις τριετίες, με 959 καθαρά, θα δει αύξηση 1055 το 2028. Άρα, ουσιαστικά είναι κάποια ποσά μετρήσιμα. Αυτό πάμε στους δημόσιους υπαλλήλους. Να πάμε λίγο στους δημόσιους υπαλλήλους που έχουμε ένα καινούριο, ουσιαστικά. Φαίνεται ότι μιλάμε για το 13ο μισθό, το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Νοέμβριο 27 αυτό. Και βέβαια, μια και μιλάμε για τις δημόσιες υπαλλήλους.
0: Άρα η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται κατά 100 ευρώ. Όχι.
1: Ένα πεντακοστάρικο κάθε Χριστούγεννα θα είναι ως επίδομα Χριστούγεννων.
0: Αυτό το οποίο δεν έπαιρναν ποτέ. Ή, εν πάση περιπτώσει, από όταν καταργήθηκαν τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχουν ξαναπάρει ποτέ. Σωστά.
1: Πολύ σωστά είπες.
0: 500 ευρώ μεικτά.
1: Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και το 13ο και το 14ο δεν υπήρχε. Για τους ιδιωτικούς βεβαίως υπάρχει.
0: Ναι, άρα, από το Δεκέμβριο του 27, από τον επόμενο Δεκέμβριο δηλαδή. Όχι από το Δεκέμβριο του 26.
1: Από το Δεκέμβριο του 27.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα διευκρινίζω γιατί έχουν σημασία τα χρονοδιαγράμματα. Για να αποκωδικοποιήσουμε τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα το πάρουν από φέτος το επίδομα Χριστουγέννων, από του χρόνου.
1: Πολύ σωστά και επιμένεις και το ξεκαθαρίζεις μαζί μου. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε, μια και είμαστε στην ενότητα, την οικογένεια των δημοσίων υπαλλήλων, να προσθέσουμε και 80 ευρώ αυξήση μισθών έως τον Ιανουάριο 28 λόγω αύξηση του κατώτατου του μισθού. Δηλαδή εκεί ακολουθεί το έχουμε πει. Έχουμε και εδώ ένα παράδειγμα. Έχουμε υπάλληλο 40 ετών. Με δύο υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο, με δύο παιδιά. Και καθαρό μισθό 1.447 θα διαύξει 562 ευρώ καθαρά το 2027.
0: Ναι, συνυπολογίζεις και το επίδομα Χριστουγέννων και τις αυξήσεις μισθών.
1: Έτσι. Μάλιστα. Και επιπλέον 402 το 2028. Άρα 27 και 28, 964 ευρώ αυτή η αύξηση. Πάμε τώρα στο επίβαχο θέμα. Και αν δεν έχεις ασχοληθεί πολύ, αν δεν έχεις σχολιάσει, αν δεν έχουμε μιλήσει όλοι μαζί, οι συνάδελφοι, με τους εκπαιδευτές που μιλάει Γιάννη, είναι για τις ελεύθερες επαγγελματίες. Mm-hmm. Εκεί η Επιτροπή έπεσε μέσα. Είχαμε πει, ναι, πρέπει να αλλάξει ή να καταργηθεί. Δεν την καταργεί άμεσα. Δίνει όμως μια σημαντική διόρθωση, σε σχέση βέβαια πάντοτε με την συνέπεια που έχει να κάνει.
0: Λίγο να μας εξηγείς τι είναι αυτή η συνέπεια. Δηλαδή, μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, διαβάζω, με απαλλαγή από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού. Τι εννοούμε συνεπείς, ότι πληρώνεις κανονικά τις υποχρεώσεις σου.
1: Υποχρεώσεις σου και δεν έχεις.
0: Ποιες, και τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές. Θα εξειδικευθούν τα μέτρα αυτά βεβαίως.
1: Ναι, αλλά να προσθέσω ένα σημαντικό. Όταν φτιάχναμε το τεκμαρτό τρόπο, είχαμε το κατώτατο μισθό 14-15.000 που ήταν και εκεί πάνω πρόσθεται 10% της μισθοδοσίας και επιπλέον ένα 5% στον κύκλο εργασιών. Ναι. Αυτά τα δύο κριτήρια φεύγουν από τη μέση. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, αλλά δεν καταλαβαίνω εγώ πόσο θα μειωθούν τα τεκμήρια. 10, 20, 30, 40, 50%. Πόσο θα μειωθούν, γιατί ήταν μια γενικόλογη αναφορά αυτή.
1: Να σου πω, έχω υπολογίσει δύο-τρία παραδείγματα. Ένας επιχειρηματίας, γιατί πάντοτε έχει ατομικές επιχειρήσεις, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εστίαση. 15 ετών επιχείρηση. Γιατί από εκεί και πάνω ήταν τα κριτήρια. Με 5 εργαζόμενους. Και με μεγάλη μισθοδοσία, ξέρω εγώ, 100.000, γιατί μιλάμε για το κέρδος, έχει κέρδος 2.500 το έτος.
0: Μάλιστα, είναι σημαντικό το κέρδος αυτό.
1: Είναι ένα μετρήσιμο για να το βάλουμε για να καταλάβουμε και σημαίνει σε μια προσωπική επιχείρηση που είναι κλειδί εστίαση.
0: Πάμε στη μείωση προκαταβολής φόρου, την οποία περίμενα μεγαλύτερη, πιο γενναία.
1: Είχε τριμώξει και μου έλεγε πόσο, και παίζει μου, επίμονα. Λοιπόν, εδώ πάμε σταδιακά. Από το 55% σήμερα στο 50%. Δεν είναι ικανοποιητικό το ομολογό.
0: Πολύ μικρή.
1: Είχαμε πει, υπολογίζαμε περίπου το ξεκίνημα στο 40.
0: Για ποιους μιλάς τώρα, για τους ελεύθερους, για τα φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις.
1: Για τα φυσικά πρόσωπα που ξεκινάει από το χωρικό της 27.
0: Ναι. Για τις άλλες επιχειρήσεις.
1: Για τις επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για τις εταιρείες. Θα μειώνεται 5% από το χωρικό της 28 μέχρι να φτάσει από το 80 σήμερα στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το 2027 εκεί. Δεν έχει καμία μείωση. Από το 28 κατά 5%. Άρα, ώστε να φτάσουμε 50% έχουμε καιρό.
0: Ωραία. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Τι ανακοίνωσε.
1: Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Αυτό από φέτος θα έχει κάνει. Δηλαδή για το χρονικό έτος 26. Που θα δώσουμε το 27. Εδώ έχουμε 50% κατάργηση κατακίνησης σε όλη την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Εκτός από την Αττική, η οποία θα μειωθεί σε δύο στάδια, για την Αττική επιχειρήση δηλαδή. 50% το 2028 και κατάργηση το 2029. Παράδειγμα, και εδώ να βάλουμε ένα παράδειγμα. Επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη. Πλήρωνε 1.600 ευρώ, από το 2027 πληρώνει 0. Δεν πληρώνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και εδώ μια βελτίωση. Το τέλος επιτιδεύματος κατακτήσεις θα
0: φυσικά. Ωραία, τώρα. Μας είπες τι ανακοίνωσε για ελεύθερους επαγγελματίες, τι ανακοίνωσε για επιχειρήσεις, τι ανακοίνωσε για συνταξιούχους, τι ανακοίνωσε για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, τι ανακοίνωσε για δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στους αγρότες τώρα.
1: Πάμε στους αγρότες. Ναι. Εδώ έχουμε μηδενισμό στελεστή φόρου. Δηλαδή, περιμένουν δηλαδή δεν θα έχουν μέχρι έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες. Το τονίζουμε αυτό, που είναι στην ομάδα επαγγελματιών γραμμένη, από το φορολογικό της 26. Εδώ.
0: Ναι, από φέτος δηλαδή.
1: Ναι. Άρα το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται από 13.500 στα 22.200. Το ελάχιστο αφορολόγητο.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Και εδώ, γιατί αλλιώς δεν τα γίνονται. Αγρότης με έσοδα 20.000 πήρουν 1.183 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πληρώνει 0.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και πιο πάνω, γιατί κάποιος θα πει: μα, μεγαλύτερο τι κάνει. 30.000 εισόδημα. Πήρουν 5.083. Τώρα θα πληρώνει 2.000 183.
0: Μάλιστα.
1: Σοβαρό και εδώ. Επομένως για τους αγρότες, εδώ βέβαια.
0: Υπήρξαν κάποιες επιπλέον ενισχύσεις για τους αγρότες. Είναι προφανές αυτό σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες.
1: Έχει τονίσει πολλές φορές και τα άλλα. Τα άμεσα θα λειτουργήσει από τον Νοέμβριο η μείωση του πετρελαίου στην Αντιλία που mm-hmm. είχαν ζητήσει οι αγρότες. Mm-hmm. Και είμαι και εγώ συμμετέχω να δούμε πώς θα γίνει με το. Για να σουμερίζω πόλεις. Και βέβαια.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Στην κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, τα νέα μέτρα. 2-3 ουσιαστικά ήταν τα νέα μέτρα.
1: Εκεί εξέχει, λέμε, η δημιουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά. Για νεογέννητα 2 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Το κράτος θα καταθέτει ποσό που θα το ίδιο ποσό δηλαδή που θα καταθέτουν και οι γονείς, αλλά έως 1.200 ετησίως. Και το όριο θα αυξάνεται με 10% ανά πενταετία.
0: Ναι.
1: Τα 18 έτη ο κουμπαράς θα εμπρύει 60.000. Εδώ, Γιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω εάν μπορεί να χωρέσει με 1.200, ας πούμε, και 1.200-2.400. Δηλαδή, σύνολο 1.200. Η πολιτεία 1.200 ο γονιός. Πρέπει ο γονιός για να φτάσουμε στα 60.000 και με κάποιο τρόπο ο γονιός να βάζει παραπάνω. Αλλά αυτό θα τα εξειδικεύσουμε.
0: Τώρα.
1: Για τους τρίτεκνους.
0: Τρίτεκνους. Εξομοιώνονται, τα είπαμε από χθες, με τους πολύτεκνους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
1: Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 εδώ. Στα 25.000 τόσο και mm-hmm. παράδειγμα πάλι και εδώ, τρίτεκνος, ναι, με 20.000 εισόδημα πλήρωνε φόρο 620.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα μηδενίζεται τελείως. Οι πολύτεκνοι, αύξηση του επιδόματος γέννησης, έχουμε 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο,
0: mm-hmm.
1: ισχύει για γεννήσεις από τον Ιανουάριο του 26. Αυτό πάμε, δηλαδή,
0: από φέτος λοιπόν, ναι.
1: Από φέτος, για το τέταρτο παιδί από 3.500-4.500, για το πέμπτο παιδί, μακάρι να.
0: Κούτο από 3.500 μέχρι 5.500 και ούτω καθεξής. Τώρα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ανακοίνωσε την αριθμοποίηση από το 27 των αναπηρικών επιδομάτων ο Πρωθυπουργός. Αφορά περίπου 200.000 πολίτες με αιτήσιο όφελος 220 ευρώ. Τώρα, άλλα δύο πράγματα δεν σχολίασες.
1: Αυτό το ζητούσαν, το είχες πει πολλές φορές σχολιάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαν παγώσει.
0: Τώρα.
1: Ναι. Με τον πληθωρισμό.
0: Να σχολιάσεις την κοινωνική πολιτική τα νέα μέτρα. Όχι, αυτό το είπα εγώ. Το στεγαστικό, τα νέα μέτρα και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Εδώ το πρόγραμμα Σπίτι μου, τρία, το δούμε, θα είναι γιγάντιο, 2 δις ύξος, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι σημαντικό εδώ να δούμε πολλά ζευγάρια να φτάσουν τελικά στο κεραμίδι που, και να κάνουν οικογένεια. Μαζί με όλα τα άλλα μέτρα. Τώρα, εδώ έχουμε και ένα αντικίνητρο και πολύ σωστά, το βρίσκω θετικό εγώ, γιατί και φαντάζομαι θα το σχολιάσεις εντύπους. Η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στις αγορές δηλαδή ακινήτων από 3 στο 15 που σε εκείνοι που αγοράζουν πολίτες δηλαδή εκτός από βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα, ωραία. Μας τα έπεσε γενικές γραμμές όλα, Γιώργο.
1: Και έχουμε και το ΝΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 από 1.500 θα βρουν κάποιοι, πολύ σημαντικό, εδώ είναι πολύ μεγάλο ποσό να το. Πόσους καταλαμβάνει, άρα καταργείται σε οικισμό εντελώς, έχει καταργήσει 50%. Τώρα το κάνει και το υπόλοιπο 50%, αλλά και αυξάνει τον πληθυσμό σε οικισμό από 2.000 από 1.500.
0: Ωραία. Αυτό είναι το πακέτο των εξαγγελιών λοιπόν που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ σημαντικό, κατά 30% σταδιακά από το 27 στο 29. Θα το δούμε. Από τον Ιανουάριο του 27 η μείωση 50% σε χρεώσεις υπηρεσιών κοινή ωφελία σε οικιακού λογαριασμού και βέβαια. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα να δούμε 25 Σεπτεμβρίου, 1 Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, όλα πώς ξεκινάνε να τα δει κανείς. Εδώ, γίνοντας να πω ότι είναι ένα σίγουρα πρέπει να δούμε και να μετρήσουμε ότι όντως είναι σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι βρίσκει κανείς τον εαυτό του ως μισθωτός, ως συνταξιούχος, ως επιχειρηματίας, ως αγρότης, βρίσκει μέσα την ωφέλεια και την καθημερινότητα. Γιατί η μεγάλη ταμπέλα που βλέπουμε όλοι μπροστά μας, ακρίβεια. Και πρέπει να την.
0: Έχεις δίκιο. Έχουν έρθει αρκετά και ενδιαφέροντα μηνύματα με παρεμβάσεις από σοβαρούς ακροατές που έχουν αντίληψη των γεγονότων. Δεν είναι δηλαδή κομματικά τρόλς φυλαμένοι, αλλά υγιείς πολίτες που κάνουν τις πολιτικές και κομματικές επιλογές τους. Και όπως του φίλου του κ. Παυλίδη, του φίλου του Αβραάμ του Αβραμίδη, ή της κ. Στεριοπούλου, του αγαπητού φίλου του Κωνσταντίνου, του Γιάννη του Μιχελάκη, του αγαπητού Στέφανου του Κακανάκη. Καλημέρα, Στέφανε, να είσαι καλά.
1: Νομίζω. Αν δεν έχω καθόλου χρόνο.
0: Ναι, κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα διαβάσω τα μηνύματα.
1: Τα μέτρα, το 2,2 δισεκατομμύριο πακέτο είναι ανεπαρκές.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα εγώ.
0: Τώρα πάντα έτσι είναι η αντιπολίτευση, αφού τα ξέρεις, Βερσί.
1: Ναι, θα έλεγα ως οικονομολόγος και πολυτεχνικός, όχι πολιτικά, να δούμε και να ελέγξουμε το πραγματικό καθαρό όφελος ανά ομάδα.
0: Ναι.
1: Ακρίβεια, ενίσχυση εισοδημάτων. Δεν αντιμετωπίζονται, λέει, αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Πραγματική μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος. Να δούμε πόσο. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ψύχρεμα με καθαρά. Εμείς, οικονομολόγοι, δεν μπορούμε να έχουμε σκοπιμότητα πολιτική. Έχουμε πάντοτε την αλήθεια των αριθμών. Και πίσω από αυτή ερμηνεύουμε όσο μπορούμε.
0: Ναι, κοίταξε, είναι ο καθένας πώς θα ερμηνεύει. Και πώς θα βλέπει ανάλογα με το δικό του, με τη δική του τσέπη, με τις δικές του παροπίδες, γιατί πάντα υπάρχουν και αυτές.
1: Αν κατά πόσο είναι εφικτά όλα τα μέτρα, είναι μετρήσιμα και ανήκουν μέσα πάντοτε στην Ευρωπαϊκή Διεκτήβα και πλέον στο δημοσιονομικό χώρο.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Με ηρεμία και. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο Χριστόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά και καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει ενδιαφέροντα μηνύματα. Είπα από σοβαρούς ακροατές. Μα ούτως ή άλλως ο Real FM έχει σοβαρούς και παραβατικούς ακροατές. Θα διαβάσουμε μερικά από αυτά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο τον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των υπτάμενων. Μας παρουσίασαν μεγάλα μέτρα ελάφρυνσης, αλλά για τον μικροεπιχειρηματία η ουσία, κύριε Παπαγιάννη, είναι ελάχιστη. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται μόλις κατά 5 μονάδες. Το τεκμαρτό παραμένει και το τέλος επιτιδεύματος στην Αθήνα πάει για πλήρη κατάργηση το 29. Όσο για το 50% στο ρεύμα, αφορά μόνο τη ΣΥΚΟ, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι του λογαριασμού, γράφει ο φίλος ο κύριος Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, τα μέτρα της ΔΕΘ είναι μικρές κινήσεις που θα έπρεπε να γίνονται σταθερά εδώ και χρόνια, ώστε να μην μεγαλώνει τόσο η ψαλίδα και παράλληλα να κρατιέται η αγορά όρθια. Χθες οι εξαγγελίες, σήμερα η ανάκριση. Τι εφαρμόζεται, πότε και πόσο πραγματικά θα πανεί στην τσέπη. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά η συνέντευξη τύπου. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει από Δευτέρα από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο φίλος ο Γιάννης ο Μιχελάκης μου γράφει: καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Τραγωδία αυτό που έγινε χθες με τα δύο παλικάρια στην Τανάγρα. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια μας στις οικογένειές τους. Όσον αφορά τα χθεσινά μέτρα, περίμενε αρκετά περισσότερα για τη φορολογία ακινήτων, που απλά έγινε μια ενδιάμεση κλίμακα, κάτι που ευνοεί μόνο αυτούς που λαμβάνουν πολύ ψηλά ενίκια. Έχει δίκιο ο φίλος. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ακούσαμε από τίποτα έως ελάχιστα. Η μεγάλη πλειοψηφία που λαμβάνει συνολικά ενίκια μέχρι παραδείγματος χάρη 1000 ευρώ το μήνα δεν θα δει καμία αλλαγή. Είχε ανακοινωθεί πέρσι μια μικρή φοροέκπτωση, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, αγαπητέ κύριε Μιχελάκη. Εδώ οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τιμωρούνται πολύ αυστηρά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, τον γιατρό. Επειδή η αντιπολίτευση, Γιάννη, δεν πήθηκε, είναι κατακαιρματισμένη. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει, γράφει ο κύριος Παυλίδης, πάλι ο Μητσοτάκης μετά τις εκλογές θα τα εφαρμόσει αυτά. Είτε αυτοδύναμος, είτε με συνεργασίες, όπως καταλαβαίνεις, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική, πάλι αυτός σαν ο Πρωθυπουργός. Μα και να μην είναι Πρωθυπουργός, αυτά θα εφαρμοστούν, όποιος και να είναι δηλαδή μετά τις εκλογές. Αυτά θα νομοθετηθούν, και ό,τι καινούργιο υπάρχει δηλαδή. Και για να μην ισχύσουν, θα πρέπει να καταργηθούν από τον επόμενο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Φίλιππος Γιαννακόπουλος, δικηγόρος, παλιός ακροατής του Real FM, δεν στέλνει συχνά μηνύματα. Σε όλο τον πλανήτη η εξουσία κινείται ολοένα και πιο δεξιά. Γιατί κινείται πιο δεξιά? Λόγω της φτωχοποίησης των κοινωνιών και επειδή η αριστερά δεν δίνει απαντήσεις, συγκεκριμένες τουλάχιστον, για το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού. Εδώ, όπως πάντα στην Ελλάδα, έχουμε μείνει 20 χρόνια πίσω, γράφει ο φίλος. Ο αντίπαλος του Μητσοτάκη, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, δεν θα έρθει από την αριστερά, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή από τη δεξιά. Τώρα κύριε Γιαννακόπουλε, για να έρθει από τη δεξιά ο αντίπαλος του Μητσοτάκη, που είναι, αν το αναλύσεις, είναι σωστή η προσέγγιση που κάνετε του ζητήματος όσον αφορά τις εξελίξεις σε βάθος χρόνου στην Ελλάδα, θα πρέπει να βρεθεί και το πρόσωπο. Και τέτοιο θεσμικό πρόσωπο, πρόσωπο δηλαδή το οποίο να έχει αποδοχή σε ένα ευρύτερο θεσμικό δεξιό, και όχι μόνο ακροδεξιό βεβαίως, πολιτικό χώρο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Αν θα υπάρξει στο μέλλον δεν το ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω, να μυρίσω τα δάχτυλά μου. Πάντως είναι σίγουρο ότι μετακινείται το εκλογικό σώμα παντού στον πλανήτη και όχι μόνο στην Ευρώπη, δεξιότερα. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη. Γιατί χρειάζεται αποκωδικοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού? Δεν ήταν ξεκάθαρες οι παροχές προς τις διάφορες τάξεις, μετά μάλιστα και από έγκρισή τους από τους επιτηρητές μας την πρώην Τρόικα τους νυν θεσμούς. Χρειάζεται μια αποκωδικοποίηση με την έννοια ότι θα τα πάμε point-point. Σημείο προς σημείο, για να το λέμε σωστά ελληνικά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Κουντούρη, εισαγωγέας, εμπορία καινούριων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μπορείτε να μπείτε και στο autokunduris.gr, στην Κεσαριανή είναι το κατάστημα του κυρίου, για να δείτε το εμπόρευμά του, τα αυτοκίνητα δηλαδή. Καλημέρα Γιάννη, εμείς οι επαγγελματίες περιμέναμε περισσότερα και όχι πάλι αγάπες με τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δυστυχώς αγαπητέ Κωνσταντίνε, είμαστε λιγότεροι από τους δημοσίους υπαλλήλους. Και ξέρεις, οι πολιτικοί πάντα αυτά τα πράγματα τα μετράνε ιδιαίτερα. Όπου υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων. Κατά τα άλλα δεν είναι κακό να ενισχύονται συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Τώρα να σας πω ότι χθες στην Θεσσαλονίκη, από τα συλλαλητήρια τα οποία διοργανώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, το μεγαλύτερο και με μεγάλη απόσταση από το προηγούμενο και το πιο καλά οργανωμένο και το μεγαλύτερο σε παλμό ήταν χωρίς αμφιβολία το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Είχε πολύ κόσμο και το ΠΑΜΕ, πρέπει να σας πω, να του πούμε και ένα μπράβο για τον τρόπο που κινητοποιείται και οργανώνει τα συλλαλητήρια αυτά. Δεν ανοίγει ούτε μύτη.
Ακόμα και αν βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα προκαλέσουν την απέναντι πλευρά, κυρίως αστυνομικοί, κυρίως άνδρες από τα ΜΑΤ, δεν ανοίγει ούτε μύτη. Είχε πολύ κόσμο το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, τα άλλα όχι τόσο ιδιαίτερα. Δεν είχαν δηλαδή μαζική συμμετοχή στο βαθμό που κάποιοι θα περίμεναν, αλλά το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, όπως είχαμε προβλέψει, είχε αρκετό κόσμο. Τώρα, να σας πω ότι κάποια στιγμή, μόλις μπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο, ίσως δεν έγινε ευρέως γνωστό, δεν έγινε αντιληπτό από όλους, καταγράφηκε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή που κατά τη γνώμη μου έχει υψηλό συμβολισμό. Πριν ξεκινήσει λοιπόν την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Βελίδιο, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης για την ομιλία του στην 90η ΔΕΘ, το πιάσε για λίγο ο φακός, ο Πρωθυπουργός σταμάτησε και είχε μια σύντομη θερμή συνομιλία με τους γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο. Και επειδή ακριβώς όλο αυτό το πράγμα έγινε, διεξήχθη στη σκιά της τραγωδίας Ντανάγρα και του θανάτου των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, έχει τη δική του σημασία. Έχει καταγραφεί το πλάνο του ασπασμού του Πρωθυπουργού στον πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη. Τώρα, εκτός από το χρονοδιάγραμμα που αφορά τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν και άλλα θέματα, φίλες και φίλοι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Μάλλον θα τον προλάβει πριν ο Αλέξης Τσίπρας. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και τα προγράμματα σε οικονομικό επίπεδο των άλλων πολιτικών αρχηγών, κυρίως των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, έτσι όπως αυτά καταγράφονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

0: Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τις εκλογές στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Πρέπει να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν απλά προβάδισμα στην ακροδεξιά, εκεί δεν μιλάμε για δεξιά. Το AfD είναι άκρα δεξιά, για να μην σας πω ακόμα πιο δεξιά από την άκρα δεξιά, στα όρια δηλαδή των απόψεων που ακουμπούν τον ναζισμό. Δυστυχώς είναι ανατριχιαστικό, αλλά η AfD είναι, φίλες και φίλοι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πρώτων πυλών της εξουσίας στη Γερμανία, και δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για την Ενωμένη Ευρώπη και για το ευρώ και γενικότερα για τη δημοκρατία στη γυραιά Ήπειρο. Πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία δημοσκόπηση στο συγκεκριμένο κρατήδιο, κρατηθείτε, το AfD έχει ανέβει χθεσινή στο 43%. Οι χριστιανοδημοκράτες του CDU, δηλαδή του κόμματος που ανέδειξε τον Γκολ, την Μέρκελ, και τώρα προέρχεται από εκεί ο Μέρτς, ο καγκελάριος Γερμανίας, στο 22, 21 μονάδες πίσω. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Είναι κάτω από 10%. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν αυτό το ποσοστό καταγραφεί σε όλο το επίπεδο, κάποια στιγμή σε όλη την Γερμανία, σε όλη την επικράτεια. Και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν από μια τέτοια εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Το Μάιο έχουμε γαλλικές προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν μέχρι στιγμής εμφανίζεται στο σούπερ φαβορί. Ο Μακρόν δεν έχει δικαίωμα για τρίτη θητεία. Εμφανίζονται άλλοι ανταγωνιστές της Λεπέν και από τον χώρο των γκολιστών, των χριστιανοδημοκρατών δηλαδή, και από τους κεντροδεξιούς φιλελεύθερους, και από τους σοσιαλδημοκράτες και από την αριστερά. Η πρωθυπουργία του Σάντσες, ο Σάντσες δύσκολα θα αντέξει με όλα όσα συμβαίνουν σε οικονομικό επίπεδο και κυρίως με το θέμα του μεταναστευτικού στη Θεούτα της Ισπανίας. Προβλέπεται πολιτικά πολύ δύσκολος χειμώνας για αρκετές χώρες της Ευρώπης. Η ώρα είναι 7 και 46 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα πούμε κι άλλα για την παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα δώσουμε και μερικά παρασκήνια για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Πρωθυπουργού για εκλογές. Θα ερωτηθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχει, από ό,τι φαίνεται, στο σχεδιασμό του τις πρόωρες εκλογές. Εκλογές θα πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου και μετά. Το σενάριο των διπλών ή ακόμα και των τριπλών εκλογών, εάν δεν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, είναι πολύ πιθανό και είναι πάνω στο τραπέζι. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει πολύς πολιτικός χρόνος για να συμβούν πράγματα τα οποία μπορούν να ανατρέψουν συγκεκριμένες ισορροπίες και καταστάσεις παντού. Δεν μπορείς να ξέρεις από τώρα, δηλαδή από αρχές Σεπτεμβρίου, τι θα βγάλει η κάλπη τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου. Πολύ περισσότερο εάν οι εκλογές γίνουν μέσα ή τέλη Μαΐου, όπως προγραμματίζει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πολύ δηλαδή πολιτικό χρόνο μπροστά μας, και όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μην μπορούμε από τώρα να προβλέψουμε τις εξελίξεις, γιατί μπορεί να υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα. Κανένας δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. Κανένας δεν ξέρει πώς ξημερώνει η επόμενη μέρα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη μπάρμπεκιου.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε σε κάθε πρόκληση.
1: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Ισούζου για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1899, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το γάλα Carnation, ο πατέρας των γάλα με κακάο. Τον επόμενο αιώνα, και συγκεκριμένα το 1969, σαν σήμερα, το φαινόμενο της μουσικής David Bowie έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Να είναι καλά το τραγούδι Space Oddity που το κατάφερε. Την ίδια ημέρα του 1971, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Ιρλανδή Dolores O'Riordan, η τραγουδίστρια των Βατών ή αλλιώς Cranberries. Μόλις λίγα χρόνια μετά, το 1974, σαν σήμερα, γεννήθηκε και άλλη τραγουδίστρια. Είναι η φωνή των Cardigans. Καταλάβατε φυσικά ότι λέμε για την Νίνα Πέρσον.
4: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Της, χρηματοδοτούμενο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, η παρεμπόδιση του αφορά και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής στην εσωτερική ενεργειακή ολοκλήρωση της Ένωσης και την αποτελεσματικότητα των συμβατικών σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας. Και προσοχή, μιλάμε για πόντις καλωδίου και όχι αγωγού. Έχει τεράστια νομική σημασία. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Το τραγικό δυστύχημα στην Ανάγρα έδωσε την ευκαιρία στους κάθε είδους αρλουμπολόγους να γεμίσουν τον τόπο με βλακίες. Εύχομαι κουράγιο στις οικογένειες των αξιωματικών μας. Από την άλλη, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός πήρε εσώρουχα χθες, η αντιπολίτευση διέκρινε πανικό, ψίχουλα και έλλειψη προγράμματος. Μωρένη, κύριος, όν βούλετε απολέσε. Καλημέρα στο Γιώργο από τον Πειραιά, που μου λέει ότι πιο πολυντόρος είχε γίνει περί ΔΕΦ και εξαγγελιών παρά η σημαντική ουσία. Ας δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων που θα έρθουν από τους υπουργούς. Βέβαια, βαστάει και άσο το μανίκι για τις εκλογές του 27. Λίγα τα μέτρα τα άκουσε ο φίλος ο Γιώργος και διαβάζουμε με προσοχή το σχόλιο του. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Να σε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στον κύριο Παντελή. Αποτυχίο στέλνει την καλημέρα του. Η οικογένειά μας εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό των δύο πιλότων μας. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παλικαριών μας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωάννη που γράφει ότι η παρουσίαση είναι μεγάλο το μήνυμά του. Διαβάζω ένα κομμάτι για να προλάβω και άλλα μηνύματα. Η παρουσίαση της οικονομίας από το Μητσοτάκη είναι μια μαγική εικόνα και θα το δούμε πολύ σύντομα. Οι παγκόσμιες εξελίξεις μας επιφυλάσσουν ένα πολύ ζωφερό μέλλον πλανητικά. Πού το ξέρεις εσύ, Ιωάννη, είσαι Νοστράδαμος. Δεύτερον, δεν θα είναι αυτοδυναμική κυβέρνηση για να μπορέσει και να έχει την υποχρέωση να τη στηρίξει. Οφείλω να ομολογήσω ότι το μόνο μέτρο που βρήκα πραγματικά ενδιαφέρον είναι ο κουμπαράς για τις μελλοντικές γενιές των νέων. Υποτίθεται ότι αυτή ήταν και η έκπληξη. Μας την είπε όμως ο Γιώργος Αυτιάς, άρα ήταν και αυτή γνωστή. Δεν πιστεύω σε τίποτα αυτό το πολιτικό προσωπικό που επικρατεί αυτή την εποχή στη χώρα. Το πόσο οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας και σοβαρότητας θα το δείτε και μετά την ομιλία Ανδρουλάκη, όπου θα γελάσει ο κάθε πικραμένος σοβαρός Έλληνας. Καλό κουπί συνέλληνες και να θυμόμαστε πάντα ότι η ύπαρξη της Ελλάδας επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Η πολιτική μας είναι σε γενικές γραμμές για τα μπάζα. Γράφει ο συνονόματος ο φίλος Ιωάννης. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή, άλλο συνονόματο και άλλο Ιωάννης. Ο δικηγόρος, οι Γερμανοί ψηφίζουν AfD, άρα Γιάννη, για να θυμηθούν τι θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον μετά από όσα συνήθως διαπράττουν, ας πληρώσουν στη χώρα μας τις οφειλόμενες πολεμικές αποζημιώσεις των 320 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά δεν νομίζω να κάνουν εξυπνάδες.
6: Τα λόγια της αγάπης μας.
0: Καλημέρα στην πόλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πάλι ο Πρωθυπουργός λίγα σε όλους. Αυτή η σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων μας έχει στοιχειώσει. Καλύτερα κάθε χρόνο να κοιτάζει μια ομάδα και να είναι ευχαριστημένη παρά όλους και λίγο μαζί. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη, συλληπιτήρια για τα παλικάρια μας. Για τις παροχές τι να πω. Τίποτα για μείωση ένφια, τίποτα για πραγματικές μειώσεις, μόνο όταν έχουν πάρει αύξηση πάνω από 200% και μειώθηκαν 6-8% ορισμένα προϊόντα. Για τη μεσαία τάξη τι έδωσε, Γιάννη μου, 500% μεικτά από το 500 ευρώ μεικτά από το 27. Για το φετινό χειμώνα καμία βοήθεια για τους μισθωτούς. Για τους συνεπείς των δανείων από τα μνημόνια μέχρι σήμερα καμία παροχή. Δεν ενδιαφέρει κανένα πολιτικό, Γιάννη, πώς τα βγάζουμε πέρα με τη συνέπεια μας. Λυπάμαι ειλικρινά γιατί αυτή την παράταξη την υποστηρίζω χρόνια, αλλά δυστυχώς έχει μεταλλαχθεί. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε το μήνυμα. Διαβάζω όλα τα μηνύματα γιατί είναι μηνύματα σοβαρά, παρεμβατικά, μηνύματα προβληματισμού ή εν πάση περιπτώσει και ικανοποίησης από ορισμένους άλλους φίλους που βλέπουν πίσω από τις εξαγγελίες αυτές να ενισχύεται το δικό τους εισόδημα. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Την αγάπη μου, αγαπητέ φίλε. Είστε με μακράν το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε μακράν. Το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν το λέω δημοσίως αυτό. Από την ποιότητα των ακροατών, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο επισημαίνεις. Κοίταξε, στα 100 μηνύματα θα υπάρχουν και 2-3 βλαμμένοι. Δεν το γλιτώνεις αυτό. Είτε είσαι στο Real FM, είτε είσαι σε άλλο ραδιόφωνο, είτε είσαι. Ευτυχώς υπάρχουν φίλτρα. Οπότε οι βλαμμένοι κόβονται από την αρχή. Όλοι οι υπόλοιποι και τα μηνύματα τα οποία διαβάζουν είναι μηνύματα σοβαρότητας, παρεμβατικότητας, κριτικής, τα οποία εγώ τουλάχιστον στη δική μου εκπομπή και νομίζω σε όλες τις εκπομπές του Real FM, δεν ξέρω αν έχετε παράπονο από κάποιον παραγωγό, διαβάζονται σχεδόν όλα. Δεν μπορώ όλα, διότι ήδη αν θέλετε να μάθετε έχουν έρθει εδώ από το πρωί 130 μηνύματα. Έχω διαβάσει τα 95 μέχρι τώρα. Θα κάνω προσπάθεια να τα διαβάσουμε όλα ή εν πάση περιπτώσει όσα περισσότερα μπορούμε. Είχαμε μια τραγωδία το πρωί τα ξημερώματα στα Ίσθμια Κορινθίας. Μετά από σύγκρουση με μεγάλη θαλαμιγό, σύγκρουση λέμβου με μεγάλη θαλαμιγό, κατέληξε ένας ψαράς της περιοχής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου ο δεύτερος επιβαίνοντας της λέμβου. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του ΙΟΤ με εντολή εισαγγελέα. Είναι μια περίεργη ιστορία. Εκεί στον κόλπο των Κεχρεών, μετά από σύγκρουση της θαλαμιγού Μπάρενς, η θαλαμιγός είχε ξένη σημαία. Διαβάζω ότι είχε σημαία Μάλτας, ήταν μήκους περίπου 50 μέτρων και είχε 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. Μπαίνοντας στην περιοχή, συγκρούστηκε με τη μικρή λέμβο στην οποία βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από ό,τι φαίνεται από πληροφορίες που έχουμε από το λιμενικό, εξετάζεται το σενάριο, το μικρό σκάφος, το σκάφος το οποίο επέβαιναν οι ψαράδες, να μην είχε ανάψει τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά το λιμενικό. Πάντως μετά το τραγικό ναυτικό δυστύχημα, ο εισαγγελέας, όπως σας είπα πριν, έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τώρα, το άλλο τα λέγαμε και νωρίς το πρωί, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Με τα δύο παλικάρια 40 και 37 ετών που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι εντυπωσιακό να βλέπεις τέτοιες αεροπορικές επιδείξεις όπως συμβαίνει και με το Athens Flying Week που κάθε χρόνο διοργανώνεται εκεί στην Τανάγρα, αλλά δεν ξέρω περνάνε από τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους στα αεροσκάφη, γιατί αυτά είναι παλιά αεροσκάφη, δεκαετίες του 70. Οι δε πιλότοι φτάνουν στα όρια τους για αυτούς τους ελιγμούς. Έχω δει βίντεο, περσινά μάλιστα, το ένα περσινό, το άλλο προπέρσινο, από Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, όπου όχι μόνο σκοτώθηκαν οι πιλότοι, αλλά έπεσαν και πάνω στο κοινό. Μιλάμε για δεκάδες νεκρούς. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή πρέπει, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, και αν πληρούν τις προϋποθέσεις όλα αυτά. Εντάξει, οκ, η ικανοποίηση του κόσμου, εντυπωσιακές οι αεροπορικές επιδείξεις, αλλά αν είναι οι πιλότοι να φτάνουν στα όρια τους, οι άνθρωποι να σκοτώνονται, να πέφτουν τα μαχητικά, έστω και αυτά που είναι μαχητικά επιδείξεων, μήπως πρέπει εκεί.
7: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Φτάνουν οι πιλότοι μας στα όρια τους για αγώνες, για αγώνες, θα τους χαρακτηρίσουμε επίδειξης. Να το κάνουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα, το καταλαβαίνω. Για να ικανοποιήσουν το φιλοθέαμον κοινό, για ποιο λόγο να φτάνουν στα όρια τους οι πιλότοι και να χάνονται έτσι παλικάρια.
8: Όσο κι αν θες, δεν θα σου πω, γυρίζε πίσω.
7: Μου έλεγε υπτάμενος ότι για μερικά δευτερόλεπτα δεν έπεσε πάνω στο πλήθος το αεροσκάφος. Όταν έχασε, όταν εμφανίστηκε απώλεια στήριξης και επειδή είχε κλείσει, δεν μπόρεσαν οι πιλότοι μας να απατήσουν το κουμπί, να τραβήξουν το μοχλό για την εκτείναξη των καθισμάτων. Θα μπορούσε να είχε πέσει πάνω στο πλήθος. Ήταν εκατοντάδες άνθρωποι εκεί. οικογένειες με μικρά παιδιά τα οποία ήθελαν να δουν τα εντυπωσιακά αεροσκάφη και τους σχηματισμούς που δημιουργούσαν, γλιτώσαμε από του χάρου τα δόντια. Το θέμα βέβαια είναι ότι χάθηκαν δύο παλικάρια 40 και 35 ετών. Γιατί? Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, όχι 35, 37 ετών. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος. Κρίμα. Βαρύ πένθος στην πολεμική αεροπορία. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Το F4E Phantom 2 της ανήκει στην 38η μοίρα της 117 πτέρυγας μάχης, όταν κατέπεσε χθες στις 3 παρα 5 στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week. Δεν χρειάζεται να σας πω τι τραγωδία και πώς αντιμετώπισαν, γιατί τα παιδιά αυτά προέρχονται από την επαρχία, από την περιφέρεια, από μικρά χωριά της, στα Τζουμέρκα ο ένας εκ των δύο.
9: Σταματήσαν από χτες.
7: Και στο Πολυστάφυλλο Πρέβεζας ο δεύτερος, δυστυχώς. Θρήνος σε όλα και στα δύο χωριά. Και όχι μόνο, θρήνος σε όλη την Ελλάδα.

Αυτά τα δυσάρεστα, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως θα πρέπει να απαγορευτούν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν κληθεί και επιτελούν ένα λειτουργήμα να μας προστατεύουν από οποιαδήποτε απειλή αφορά τα σύνορα και την ακαιρεότητα της χώρας. Τώρα, δεν ξέρω, αυτή η προσφορά θεάματος και το γεγονός ότι όλα τα παιδιά αυτά φτάνουν στα όρια τους με αεροσκάφη τα οποία είναι. Το F4E Phantom 2 της ανήκει στην 38η μοίρα της 117 πτέρυγας μάχης όταν κατέπεσε χθες στις 3 παρα 5 στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week. Δεν χρειάζεται να σας πω τι τραγωδία και πώς αντιμετώπισαν, γιατί τα παιδιά αυτά προέρχονται από την επαρχία, από την περιφέρεια, από μικρά χωριά της, στα Τζουμέρκα ο ένας εκ των δύο. Και στο Πολυστάφυλλο Πρέβεζας ο δεύτερος, δυστυχώς. Θρήνος σε όλα και στα δύο χωριά. Και όχι μόνο, θρήνος σε όλη την Ελλάδα.

προέρχονται από την επαρχία, από την περιφέρεια, από μικρά χωριά της, στα Τζουμέρκα ο ένας εκ των δύο. Και στο Πολυστάφυλλο Πρέβεζας ο δεύτερος, δυστυχώς. Θρήνος σε όλα, και στα δύο χωριά. Και όχι μόνο, θρήνος σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτά τα δυσάρεστα, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη για όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως θα πρέπει να απαγορευτούν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν κληθεί και επιτελούν ένα λειτουργήμα να μας προστατεύουν από οποιαδήποτε απειλή αφορά τα σύνορα και την ακαιρεότητα της χώρας. Τώρα, δεν ξέρω, αυτή η προσφορά θεάματος και το γεγονός ότι όλα τα παιδιά αυτά φτάνουν στα όρια τους με αεροσκάφη τα οποία είναι παλαιότερων γενεών, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούν εκεί στην πολεμική αεροπορία, να μην συμμετέχουν σε τέτοιου είδους θεάματα. Δεν ξέρω, ας τα δουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, θα πω καλημέρες σε λίγο ή να πω και τώρα αν θέλετε καλημέρες. Καλημέρα στον αγαπητό Ιωάννη, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα που μου γράφει για τα σοβαρότερα θέματα μετά την οικονομία και την άμυνα και το δημογραφικό. Δεν άκουσα ριζοσπαστικά μέτρα. Μήπως λόγω των εθνικών θεμάτων δεν θέλει να ξαναβγεί. Αν δεν θέλει να ξαναβγεί, φαντάζομαι θα αποσυρθεί. Δεν θα διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο που ρωτά αν αληθεύει ότι τα αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας ήταν οικιασμένα σε ιδιώτη που διοργάνωσε το σοου και μάλιστα με πανάκριβο ειστήριο. Αυτό δεν το ξέρω. Κράτα μια επιφυλακτική στάση σε ό,τι ακούγεται και γράφεται στα κοινωνικά δίκτυα από κάθε άσχετο. Μπορούμε όμως να το ρωτήσουμε επισήμως προς την πολεμική αεροπορία να μας απαντήσει αρμοδίως και με σοβαρότητα, με θεσμικό τρόπο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε οποιαδήποτε σημεία του πλανήτη, σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις γίνονται σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις και ιδιώτες. Είτε αφορούν τη Ρωσία, είτε αφορούν την Κίνα, είτε αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε άλλες χώρες. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι γίνονται τα air show αυτά. Το αποτέλεσμα μετράει και τι πρέπει να γίνει ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
1: Οι καρδιές που αγαπούν έχουν λόγο και μιλούν.
0: 8 και 8 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr για τα email. Μου έχετε στείλει 3-4 email. Πραγματικά είναι τόσο μεγάλα. Θέλω 5 λεπτά να διαβάσω το καθένα. Μπορείτε να μου τα γράψετε πιο συμπυκνωμένα, αν θέλετε, και να τα διαβάσουμε στον αέρα. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, ο εκπρόσωπος της Πομιδά, πολιτικός μηχανικός. Όπως πάντα, να συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων εδώ, στον αέρα του Real FM. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι γίνεται, είσαι Θεσσαλονίκη?
2: Είμαι Θεσσαλονίκη και βεβαίως να πω και εγώ αυτό που είπες, συλληπιτήρια για τα παιδιά. Άδικα. Στεναχωρηθήκαμε όλοι.
0: Δυστυχώς. Τώρα, δεν ακούσαμε πολλά πράγματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε για το σπίτι μου 3, ακούσαμε για κίνητρα που αφορούν στεγαστικό σε σχέση με τα ακίνητα, αλλά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν ακούσαμε κάτι.
2: Έχεις δίκιο. Το είχαμε προβλέψει και μαζί, αν θυμάστε, την προηγούμενη Κυριακή. Και στο ρεπορτάζ που κάνουν δεν υπήρχαν και πριν από πριν, δεν είχαν ακουστεί μέτρα. Κρίνει η κυβέρνηση ότι αυτά που έχει πάρει είναι επαρκή. Εντάξει, έχει πάρει περίπου 43, τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, 43 προγράμματα ή κινήτρα. Το σπίτι μου 3 είναι η συνέχεια του σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, να το πούμε για τον κόσμο. Αφορά για δάνεια που είναι ένα κομμάτι άτοκο, έτσι, για πρώτη κατοικία. Δάνεια όμως, έτσι, όχι επιδότηση. Τα πρώτα δύο προγράμματα είχαν περίπου συμβασιοποιηθεί γύρω στα 20.000 άτομα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι λίγο. Απ' την άλλη, είχε το πρόβλημα ότι είχε έμεσα αυξήσει τις τιμές στα παλιά κινητά, Γιάννη.
0: Ναι.
2: Γιατί είχαν βάλει κάποια όρια για τα κινητά, τα επιλεγμένα που μπαίνουν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τεχνητά η ζήτηση και οι τιμές.
0: Ναι.
2: Αυτό, όπως θα δούμε τα κριτήρια του σπιτιμητρία.
0: Εντάξει, βλέπεις ότι ο ένφια τελικά βολεύει το πολιτικό.

0: ιατρικό σύστημα. Εισπράττει το κράτος, το λογιστήριο του κράτους, περίπου 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Είναι η εύκολη φορολόγηση και μάλιστα είναι αρκετά συνεπείς οι ιδιοκτήτες. Τα πληρώνουν όλα για να μην έχουν μπερδέματα. Ακριβώς. Οπότε είναι εύκολο εισπράξιμος φόρος για το κράτος και αυτό κάνει τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς να σκέφτονται πολύ σοβαρά. Όχι καν την καταργήσή του, αλλά ούτε καν τη μείωσή του.
1: Ναι, καταρχήν, ας πούμε, κάναμε μια πρόταση. Δεν έχουμε κάνει και μια απλή. Λέμε, γιατί να αυξηθεί η έκπτωση τη εφάπαξη πληρωμή. Θα ήταν κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάει έστω στο 3% για
0: του ένφια εννοώ, λες.
1: Του ένφια.
0: Ναι. Θα ανέβει στο 6% στη φορολογία εισοδήματος και στον ένφια δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ απλό.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Μιλάμε για κάτι.
0: Από εκεί καταλαβαίνει την ευκολία στην εισπραξιμότητα του φόρου.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μην σου δίνουν τη δυνατότητα της έκπτωσης στην εφάπαξη πληρωμή σου, λέει το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, άστους, ούτως ή άλλως θα πληρωθεί, είτε τώρα είτε με δόσεις αργότερα.
1: Μα γι' αυτό καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να τον καταργήσει. Αν θυμάσαι, μπήκε επί Σαμαρά, είχε μπει, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ναι. Επί Σαμαρά, επί Βενιζέλου.
1: Τουρνάρα, ναι. Ως έκτακτο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν βρεθεί ισοδύναμο το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών, να καταργήσει τον ένφια. Δεν υπάρχει. Και όποιος υποσχεθεί κάτι τέτοιο θα σου πει ψέματα.
1: Ναι, απλά θα μπορούσε παραμετρικά να τον χρησιμοποιήσει με εκπτώσεις για κάποια κίνητρα.
0: Αυτό.
1: Να σου πω μια ιδέα. Αν έχω χρόνο, δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Κενά ακίνητα. Δεν λέμε όλοι και πολλά κενά ακίνητα να δώσουμε κίνητρα για τα κενά ακίνητα. Ορίστε. Ένα ακίνητο είναι. Όταν ένα κενό ακίνητο γίνει μια επένδυση από τον ιδιοκτήτη και μπει στην αγορά, να μειώνεται κατά κάποιο ποσοστό ένφια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κερδίζει και το κράτος γιατί βάζει ένα κενό ακίνητο, έχει φόρους άλλους που έχουν τα κίνητα. Κερδίζει και ο ιδιοκτήτης άμεσα.
0: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο ακροατής, μας στέλνει την καλημέρα του. Mm-hmm. Ρωτά αν το ξέρεις. Αν δεν το ξέρεις, θα ρωτήσω τον Χρήστο τον Γκρίγκα στη συνέχεια. Mm-hmm. Αν μπορούμε να μάθουμε αν ανέβει και η πλατφόρμα όπως είχε υποσχεθεί η ΑΒΕ για τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού, το IBAN δηλαδή, του ιδιοκτήτη για την υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπέζης από 1η Οκτωβρίου. Τι γίνεται σε περίπτωση της ιδιοκτησίας?
1: Δεν το ξέρω, αλλά είναι σωστό, πρέπει να ανέβει γιατί ξεκινάει για αυτό το μήνα. Το πούμε καλά που το παιδιάνει. Mm. Ξέρει ο κόσμος ότι σε ένα μήνα πρέπει μετά να μπαίνουν όλα τα τραπεζικά, όλα τα μισθώματα.
0: Ναι.
1: Το αρχίσω αυτό,
0: ναι.
1: Θα το πούμε και τις επόμενες Κυριακές αυτό. Είναι κάτι που ξεκινάει 1η Οκτωβρίου, είναι 1η Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι. 1η Οκτωβρίου, έτσι.
0: 1η Οκτωβρίου, ναι.
1: Λοιπόν, άρα
0: είναι υποχρεωτική, θα γίνει υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπέζης.
1: Υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Και σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη, όχι του γυναίκα του και του ξαδέρφου.
0: Ναι, πρέπει να εμφανίζεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ο λογαριασμό.
1: Ο ίδιος. Προσοχή σε αυτό. Και εκεί έχουμε πει εμείς κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να εξελιχθούν.
0: Ανέβηκε η πλατφόρμα, δεν πρέπει να έχει ανέβει ακόμα. Θα μας τα πει, θα το ψάξει ο Χρήστος ο Γκρίγκας να μας το.
1: Είναι ακόμα 6 Σεπτεμβρίου. Καλό όμως να ανέβει, μην τα αφήσουν πάλι 5 μέρες.
0: Εδώ ο φίλος ο Κώστας ο Τσιαλίκης που μας ακούει γράφει ότι μόνο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών ξέρουν ποια είναι τα κλειστά διαμερίσματα σε δικαστική εκαθάριση. Ας δώσουν στους διαχειριστές των πολυκατοικιών με κλειστά κίνητα το δικαίωμα και το οικονομικό κίνητρο να τα διαχειρίζονται όσοι ιονοί ιδιοκτήτες και να βάζουν το κέρδος στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, να φτιάξουν τα ασανσέρ, να βάψουν το κτίριο και να βγάζουν και ένα μεροκάματο.
1: Για τα κοινόχρηστα, ναι. Ξέρει και το κράτος ποια είναι τα κενά.
0: Ναι.
1: Το πληροφορώ πάρα πολύ καλά. Απλά πρέπει να τα ελέγξει αν είναι όντως κενά, αλλά ξέρει ποια είναι τα κενά. Έχει ερωτήσει για το κράτος, οπότε πρέπει να πούνε σε βάθος, να τα δούνε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν πολιτικές λίγο πιο ουσιαστικές για τα κενά κίνητρα. Και κίνητρα πιο ουσιαστικά. Ας πούμε και πολλά κίνητρα φορολογικά δεν είναι αποτελεσματικά. Το κλασικό που λέω εγώ για τις 16.000 ευρώ, που λέει έκπτωση φόρου, στα επόμενα 5 έτη από το εισόδημα. Ποιος περιμένει 5 έτη? Αυτό θα μπορούσε να ήταν το ένφυ επίσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πότε κατεβαίνεις από Θεσσαλονίκη?
1: Κατέβω τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Έχω φέρει και την οικογένεια, εγώ θα κάτσουμε για σήμερα.
0: Εντάξει, αλλάξτε λίγο παραστάσεις, το έχετε ανάγκη κι εσείς. Δουλεύεις σκληρά στον ιδιωτικό τομέα.
1: Εντάξει, ήρθαμε 4 μέρες. Εντάξει, γιατί ήρθαμε το τρένο και θα φύγουμε το τρένο. Και ήταν πολύ καλό, ταξίδι.
0: Έστω μετά από κάποια χρόνια μπήκε στη ρότα του εξυγχρονισμού το τρένο.
1: Ήθελα να δω τι γίνεται.
0: Ναι, πόσες ώρες έκανες Αθήνα Θεσσαλονίκη?
1: 2 ώρες έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήταν μια καλή διαδρομή. Πρωί, βέβαια.
0: Mm. Απέφυγες να πάρεις το αυτοκίνητό σου,
1: Κοίταξε, το είδα κάτω και έρχεται και πιο, νομίζω, πιο οικονομικά ή πολύ πιο ξεκούραστο.
0: Σίγουρα πιο οικονομικά. Πλέον τα διόδια στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης είναι πολλά. Βάλε και τα καύσιμα. Εννοείται, είναι πολύ πιο ακριβά.
1: Υπολόγισα 80 ευρώ τα διόδια. Πήγαινε 160.
0: Ναι.
1: Βενζίνη 100-120, 240, mm-hmm. 200 ευρώ. Άρα,
0: πόσο πλήρωσε το τρένο?
1: Το τρένο για 4 άτομα, εγώ, η γυναίκα μου και τα δύο παιδιά, 4,37 πήγαινε.
0: Ναι. Και με το αυτοκίνητο πόσο θα σου πήγαινε?
1: Κοντά στα 4,30.
0: Μάλιστα.
1: Βάλε όμως, όπου περίμενε, βάλε, θα πρέπει να φάω.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Δεν θα τα σταματήσω 5
0: ευρώ. Βέβαια, εννοείται. Όλα αυτά. Μάλιστα.
1: Ξεκούραστα, ξεκούραστα.
0: Καλή επιστροφή αύριο. Προσοχή στο δρόμο, αγαπητέ φίλε Μάνο. Να είσαι καλά.
1: Και πάλι τα συλληπιτήρια.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλι, το φίλο στενάχωρη. Καλημέρα, Γιάννη. Θλίψη για του δύο πιλότου μαχητέ τη πολεμική αεροπορία. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μα τα παλικάρια χάθηκαν. Ό,τι και να πούμε δεν έχει καμία αξία. Έγιναν άγγελοι. Καλή Κυριακή με υγεία. Ο Πρωθυπουργός έβαλε το δίλημα. Όποιος δεν ψηφίσει από άρνηση την κυβέρνηση, το αποτέλεσμα θα είναι δύσκολο. Γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα κυρία Αποθητή. Η κυρία Κάβουρα από την Πάτμο, η κυρία Αποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κιμιονή. Μου γράφει ότι πέραν των χθεσινών του Πρωθυπουργού εξαγγελιών, να γνωρίζουν οι φίλοι ότι από την 1η-1η του 27 στους εργαζόμενους καταβάλλεται υποχρεωτικά το επίδομα της δεύτερης τριετίας από την 1η-1η του 24. Αυτό σίγουρα θα καταβληθεί. Να το υπολογίσουν όλοι.

Κοιτάζω μια είδηση δυσάρεστη. Θυμάστε το τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων. Και οι δύο περιπτώσεις, τα δύο οχήματα ήταν μηχανές. Μάλιστα στο ένα δεν φορούσε κανένας κράνος. Λοιπόν, μαθαίνω ότι μεταξύ των θυμάτων του τροχαίου ήταν και η κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιόλη, μόλις 29 ετών το κορίτσι. Μάλιστα είχε αρχίσει να ξεχωρίζει στον χώρο του κινηματογράφου. Το έργο της είχε παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ήταν μία από τις πιο ανερχόμενες, οι ειδικοί λένε ότι ήταν η πλέον ανερχόμενη κινηματογραφίστρια στη χώρα, και με ντοκιμαντέρ και με ταινίες. Μάλιστα διαβάζω ότι το ερχόμενο φθινόπωρο σχεδίαζε να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας με τίτλο Πέρασμα, η οποία θα γυριζόταν εξ ολοκλήρου στα Άγραφα. Και μάλιστα το κορίτσι αυτό, το άτυχο αυτό κορίτσι, είχε προγραμματίσει να τα γυρίσματα της ταινίας εκεί στα Άγραφα να αφορούν και να επικεντρώνονται στη ζωή ενός έφηβου βοσκού, ο οποίος έχει μείνει δίπλα στην οικογένεια, στην οικογένειά του, στον μπαμπά του και στη μαμά του, και αντί να πάει σε κάποιο αστικό κέντρο ή σε κάποιο σχολείο της περιφέρειας, ακολουθεί ή δοκιμάζεται υπό εκόλαψη, έφηβος δηλαδή 13-14 ετών, στο επάγγελμα του βοσκού. Γιατί το λέω όλο αυτό? Το λέω γιατί παρά τον πρόωρο χαμό της κοπέλας, η οικογένεια της Μαρίας Τσιόλη αλλά και οι στενοί της συνεργάτες επιθυμούν η ταινία να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί σύμφωνα με το όραμα που είχε η ίδια για το έργο της. Και προσέξτε, την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του, από εκεί ξεκίνησαν όλα, χθες ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook πως είχε συνομιλήσει αρκετές φορές με την νεαρή σκηνοθέτηδα και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παραγωγή της ταινίας. «Υποσχόμαστε», γράφει ο Δήμαρχος, «αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», γράφει ο Δήμαρχος Αγράφων για την άτυχη και πολυβραβευμένη για την ηλικία της κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιόλη. Είναι αρκετά συγκινητική η ανάρτηση του Δημάρχου, μεγάλη και αναλυτική αλλά και συγκινητική. Η ζωή δυστυχώς είχε άλλα σχέδια και πριν λίγες ημέρες άφησε τη ζωή σου από τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στα 29 σου μόλις χρόνια. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Ο Θεός να σε αναπαύσει και να δώσει δύναμη στην οικογένειά σου και τους φίλους σου. Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες. Μπράβο στο Δήμαρχο. Νομίζω ότι τουλάχιστον το λιγότερο που πρέπει να κάνει. Άλλο ένα θύμα, φίλες και φίλοι, στο βωμό των τροχαίων δυστυχημάτων. Κουράγιο στους δικούς της, τι άλλο να πεις. Τόσα νέα παιδιά σκοτώνονται. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον ταξιτζή. Έφυγα από Αθήνα Θεσσαλονίκη και γύρισα Κρυσταλλοπηγή Θεσσαλονίκη Αθήνα και πλήρωσα 29 διόδια αξίας 101 ευρώ. Πολλά δεν είναι? Πάρα πολλά, αγαπητέ φίλε. Είναι πάρα πολλά. Έχει βελτιωθεί σημαντικά η Αθηνών Θεσσαλονίκης σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές που περνούσες μέσα από τα Τέμπη, μέσα από τις στροφές του Πλαταμόνα, μέσα από τη Στυλίδα. Τώρα περνάς σε ένα και προχωράς σε έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο, αλλά τα διόδια είναι υπερβολικά. Είναι δηλαδή πραγματικά εξωφρενικά. Δεν συμφέρει με τίποτα να πας με αυτοκίνητο. Λοιπόν, από την καλημέρα μου στο φίλο μου τον παλιόφιλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας φίλε, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο Χρήστο τον Ρέντα από τη Λάρισα, το φίλο, να σε καλά Χρήστο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Καπετάνιο, τον Τάσο Καμπά. Καλημέρα σε όλους, Γιάννη, και θερμά συλληπιτήρια για τα παιδιά μας. Δυστυχώς είναι κάτι τέτοιες περιπτώσεις που δεν μπορείς να κατανοήσεις το γιατί. Όσον αφορά τα οικονομικά, το κράτος θα μπορούσε να βρει εναλλακτικές για τον ένφια από όσα φαντς έχουν μαζέψει ακίνητα και από τις αγοραπολισίες πετρελαίων, και δεν εννοώ βεβαίως τους πρατηριούχους. Αλλά τα δηληστήρια προσθέτω εγώ.
Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται, φίλες και φίλοι. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Έχει εξαιρετικά αναλυτικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο σήμερα η εφημερίδα μας, η Real News. Ο οδικός χάρτη Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Δυνατές αποκαλύψεις αλλά και αναφορές στα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Χρηστικό ρεπορτάζ στο Real Money. Δύο συνεντεύξεις, Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Γιαρουλάνος. Και επίσης άλλο ένα χρηστικό ρεπορτάζ. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως και τα 60 έτη. Οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Real News. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI. Την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να πω επίσης ότι η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι τάξη, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, φίλες και φίλοι, και μάλιστα με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι τάξη. Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, για να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίας και τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers. Gameathlon Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Πού θα βρείτε τα εισιτήρια? Πολύ απλά, στο gameathlon.iu και στο more.com. Το γνωστό more.com. Επίσης gameathlon.eu είναι μία λέξη στο gameathlon. Να πούμε δύο-τρία πράγματα και για τον μεγάλο διαγωνισμό. Λοιπόν, τρεις μέρες στο Ναύπλιο. Το Ναύπλιο τώρα δεν έχει καμία σχέση με το Ναύπλιο του Αυγούστου. Είναι υπέροχη η ιστορική πόλη του Ναύπλιου αυτή την περίοδο, Σεπτέμβριο δηλαδή, και με εξαιρετικά καλοκαιρινό καιρό. Ο Real FM και η Selecta Redneck Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Χιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατευτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο? Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων? Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο? Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Σειρά μέτρων στήριξης και παροχές σε διάφορες κοινωνικές ομάδες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Σε 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος οι αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς. Περισσότερα στο real.gr. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα και καλή Κυριακή Γιάννη. Συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους. Θα προσθέσω κάτι παρηγορητικό, γράφει ο φίλος ακροατής. Οι πιλότοι έφυγαν κάνοντας αυτό που αγαπούσαν πιο πολύ. Όσοι πάνε να γίνουν Ίκαροι έχουν πάθος για τις πτήσεις και την ταχύτητα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στο Θάνο. Ο φίλος ο Θάνος, ο οποίος λέει: τι να τον κάνω τον εθνικό δρόμο όταν έχω τόσο αδειώδια και τόσο ακριβό καύσιμο. Έτσι είναι, όπως τα λες. Και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται εύκολα και σε συχνό χρονικό διάστημα από οικογενειάρχες ή ακόμα και από επαγγελματίες. Παρά μόνο από αυτούς που είναι επαγγελματίες και κυρίως οδηγούν φορτηγά. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Έχεις και την καλημέρα από το φίλο σου, συνάδελφο, το Μάκη και αδελφό μου, ο φίλος ο Νίκος ο Βραχιολίδης. Είναι πολύ απλό, παιδιά, για να στείλετε μήνυμα και εντελώς δωρεάν. Πες του φίλου μου του Μάκη. Studio παπάκι realfm.gr. Studio at realfm.gr. Ή με το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Η Francis ελέγχει και τα email, δηλαδή υποδέχεται και τα email και τα τηλέφωνά σας. Η Φράνσις παράσχει. Καλημέρα, Φράνσις. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, από φέτος, από τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά και τις Παρασκευές. Αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Αύριο ξεκινά ο Νίκος, στις 10 η ώρα, αύριο Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Μορτάκης απέναντι μου, στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου, Αντώνη, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Καλίγερη που επισημαίνει ότι είμαι ιδιοκτήτης ταξί και θέλω λόγω της ΔΕΘ να αναφέρω μερικά πράγματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που λόγω του τεκμαρτού δεν είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Εννοείται πως όχι για τα καύσιμα για το κτλ. Μένω σε ενίκιο και είναι επιλογή μου και σε λίγο καιρό θα υπάρχει επιδότηση ενικίου. Το ξέρετε ότι δεν μπορώ να πάρω την επιδότηση. Και ένας λόγος, κύριε Παπαγιάννη, είναι πως οι γονείς μου έχουν γράψει περιουσία. Και εκείνοι τη διαχειρίζονται και εγώ θα την καρποθώ πότε. Ας μην λέμε λοιπόν τέτοια πράγματα και παρόλα αυτά οι πολιτικοί που είναι στη ζωή μας για να κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη φαίνεται με γυμνά μάτια και με μεγάλη γνώση ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Θλίβομαι πραγματικά γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πατριώτες πολιτικοί, αλλά όταν έρχονται εκλογές ζητάνε την ψήφο μας τάζοντας λαγούς με πετραχίλια και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Το μήνυμα ενός βιοπαλαιστή της καθημερινότητας, του φίλου του Κώστα που είναι ιδιοκτήτης ταξί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Έβαζε σημάδι γλώπους και πουλιά και του κυραλεκού. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη. Εγώ που πληρώνω 15% εφορία για ένα μαγαζί που εισπράττω νίκιο 650 ευρώ, θα έχω κάποια μείωση φόρου? Δεν ακούσαμε κάτι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων χθες, κυρία Βασιλική. Και θα σας έλεγα ότι μια από τις πιο αδικημένες κατηγορίες φορολογούμενων πολιτών είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Μικρών ή μεγάλων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο τον Κυρίτση από την Άφπακτο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Στον κύριο Δημήτρη Παππού. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Δημήτρη.

Στο μήνυμα της κυρίας Αλίκης, νομίζω απαντήσαμε πριν στην εξειδίκευση των μέτρων. Το είπε και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος πριν από λίγο. Θα το ξαναρωτήσουμε στη συνέχεια στον Χρήστο το Γκρίγκα. Η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι χωρίς οικονομικά κριτήρια. Αφορά περίπου 2,1-2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα έτη. Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού. Ο συνταξιούχος να έχει την ηλικία των 65 ετών. Αυτό συνιστά αδικία για μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Κυρίως τους απόστρατους, οι οποίοι έχουν βγει νωρίτερα στη σύνταξη και είναι πολύ μακριά από τα 65 έτη. Το επίδομα θα λαμβάνουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Το είπαμε λίγο νωρίτερα, το διευκρινίζω για την ακροάτρια που μου έστειλε το μήνυμα πριν από λίγο.

0: Καλημέρα στον Ορέστη. Το είπα και εγώ νωρίτερα, Ορέστη. Έπρεπε η προκαταβολή φόρου σε γενικές γραμμές στα μέτρα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα, επιμέρους παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε βεβαίως. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, η προκαταβολή φόρου να είναι η περικοπή της πιο γενναία και όχι μόνο 5%. Για να μην σου πω ότι το ιδανικότερο όλων θα ήταν να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις. Όμως, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δημοσιονομικά το κράτος πρέπει να εισπράττει κάτι για την επόμενη χρονιά, με δεδομένη την, παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών, την αδυναμία του για εισπραξιμότητα, για φόρους δηλαδή που είναι εύκολα εισπράξιμοι, όπως είναι ο ένφια, καταλαβαίνω τη λογική, αλλά ακόμα 50% είναι πάρα πολύ ψηλή η προκαταβολή φόρου. Δηλαδή έχουν περάσει 8-9 χρόνια από τότε που επιβλήθη επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 100% της προκαταβολής φόρου. Θα μας πει τώρα ο Χρήστος Κρίγκας από πότε έχει τεθεί σε ισχύ. Και είμαστε μόλις στο 50%. Απομένει άλλο ένα 50% για να μειωθεί. Προσέξτε, όσοι δεν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν έχετε εταιρείες, δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Είναι πολύ δύσκολο να πληρώνεις το φόρο της χρονιάς και να προπληρώνεις και το 50% του φόρου της επόμενης χρονιάς που δεν ξέρεις αν θα υπάρχεις. Και δεν ξέρεις αν θα υπάρχει στη ζωή, χτύπα ξύλο. Δεν ξέρεις και αν θα υπάρχει εταιρεία σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δυσβάσταχτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Ένα βασικό θερμό συλληπιτήριο στις οικογένειες.
0: Το σημαντικότερο όλο
1: αυτό. Είναι δύσκολη ημέρα για όλους μας. Για όλη την Ελλάδα είναι δύσκολη αυτή η ημέρα.
0: Φοβερό. Φοβερό αυτό το οποίο συνέβη. Τώρα,
1: σου εύχομαι καλή αρχή και σε ευχαριστούμε που τόσα χρόνια πραγματικά μας ενημερώνεις, ακούμε τις μουσικές που ακούμε και την ειδησιογραφία που ακούμε και βέβαια δίνεις λόγο σε κάποιους ανθρώπους που μπορούμε να εξειδικεύουμε και κάποια πράγματα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο, για την άτυπη συνεργασία τόσα χρόνια και για τις χρηστικές πληροφορίες που μας δίνεις. Τώρα, θέλω ένα γενικό σχόλιο για τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και μετά να μπούμε σε επιμέρους σημεία να τα κάνουμε πιο κατανοητά, να τα δώσουμε περισσότερο αναλυτικά. Εσύ θα σχολιάσεις και εσύ θα τα παρουσιάσεις.
1: Επειδή εγώ σ' άκουγα, επειδή σ' άκουγα και από χτες, έτσι. Είναι δύσκολο ένα έργο, γιατί εσύ ανέφερες χτες παράδειγμα τον Νίκο αξιολόγηση του DBRS. Έτσι. Πρέπει από τον Νίκο αξιολόγηση του DPRS που έχουμε άλλες 4 αξιολογήσεις μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουμε στο σημερινό πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι πολύ δύσκολο, 2,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026 τα οποία ανακοινώθηκαν και βέβαια τα μέτρα αφορούν και πιάνουν μέχρι το 2030, θα φτάσω και στην προκαταβολή, αλλά είναι δύσκολο να μοιράσεις αυτά τα χρήματα σε όλη την κοινωνία. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι, είμαι λίγο μουδιασμένος κι εγώ από κάποια μέτρα, ειδικά όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο τι είναι και τι είναι αυτό το οποίο έρχεται. Αν πρέπει να ξεκινήσουμε, εγώ πιστεύω, Γιάννη, και το λέω ξεκάθαρα, εμείς θα τα λέμε στο ραδιόφωνο, θα τα ακούει ο κόσμος. Εγώ έχω τη χαρά και τιμή και λόγω δουλειάς απλά σε σένα θα εξειδικεύω τα μέτρα, σε σένα θα με ακούει ο κόσμος. Άρα θέλω να πω το εξής, ότι και κάποιες βασικές εκπλήξεις, εγώ λίγο με το τέλος επιτιδεύματος ήθελα να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος για όλη την Ελλάδα.
0: Και εγώ το περίμενα. Βέβαια δεν ξέρω μήπως αποτελεί προεκλογική, μήπως είναι στην προεκλογική φαρέτρα του Πρωθυπουργού, αλλά πάντως χθες δεν ανακοινώθηκε.
1: Έχεις πραγματικά αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε, νομίζω ότι κάτι θα γίνει και με την Αττική. Ένα μνημονιακό μέτρο που έρχεται από το 2011 και όταν θεσπίστηκε γιατί υπήρχε μια αυξημένη βάση του νόμου φοροδιαφυγή σε όλη τη χώρα. Άρα τώρα μην απομονώνουμε την Αττική ή οτιδήποτε άλλο. Ορθά όμως έρχεται και καταργείται για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ορθά καταργείται και για την κύρια έδρα της επιχείρησης, αλλά κυρίως και για τα υποκαταστήματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά έργα, με άπειρα υποκαταστήματα που πληρώνουν 500 και 600 ευρώ τέλος επιτιδεύματος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ορθά λοιπόν καταργήθηκε και περιμένουμε για την υπόλοιπη Αττική.
0: Μεγάλη τομή αποτελεί επίσης η αφορά στην αλλαγή των τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους.
1: Δεν ήρθε.
0: Ναι, δεν ήρθε. Θα πάνε προς ψήφιση όμως οι αλλαγές αυτές.
1: Τώρα μιλάμε για το τεκμαρτό.
0: Ναι, για το τεκμαρτό
1: εισόδημα.
0: Ναι.
1: Αν θες να σου πω για το τεκμαρτό εισόδημα, γιατί πριν είχες και τον ακροατή, θα προλάβω να στα πω όλα όσο γίνεται περισσότερο, αλλά κατανοητά να το καταλάβει ο κόσμος. Ο φίλος μας του ταξί, γιατί σε ακούνε και πάρα πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες του ταξί, απλά το τεκμαρτό εισόδημα αφορά κυρίως αυτούς οι οποίοι έχουν συνειδιοκτησίες πάνω στο ταξί. Τώρα, αν θα πρέπει το τεκμαρτό εισόδημα να κόβει κάτι άλλο από τα ενίκια ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που ανέφερε ο φίλος Σωκρατής στο μήνυμά του, ναι, έρχομαι να επικροτήσω ότι δεν θα πρέπει το τεκμαρτό να επηρεάζει άλλα κομμάτια των δημοτικών τραγμάτων που παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αλλά η μοναδική παρέμβαση που θα σου έλεγα ότι έγινε ξεκάθαρα είναι το κομμάτι της ιδιοκτησίας ταξί το 50% και τις προσάυξεις που δινόταν στο λόγο του τζίρου και της μισοδοσίας.
0: Κοίταξε. Αλλά καταλάβω... σε γενικές γραμμές από αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όλα είναι προς ίσως την κατεύθυνση και πάντα είναι ευπρόσδεκτα τέτοια μέτρα και εξαγγελίες, θα έλεγα πως οι περισσότερο κερδισμένοι, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι για πρώτη φορά μετά από 15 έτη θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων, αυτά τα 500 ευρώ το 2027.
1: Μην το δούμε απομονωτικά αυτό.
0: Οι 400.000 συνταξιούχοι ανά των 65 που για πρώτη φορά θα λάβουν 400 ευρώ το Νοέμβριο φέτος. Έτσι. Και όσοι είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε 130, πόσοι οικισμοί είναι αυτοί, που δεν θα πληρώσουν ένβια το 27. Αυτή είναι η περισσότερο ωφελημένη για μένα.
1: Και είπες και κάτι πριν, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε τα μέτρα, για να μην τα απομονώνουμε. Ναι, δεν είπε κάτι για τη μέση κλίμακα, αλλά από πέρυσι, για το 26 που τρέχει, ανακοινώθηκε και ο ενδιάμεσος συντελεστής. Υπάρχει ένας ενδιάμεσος συντελεστής του 25% για τα ενίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε αυτός ο ενδιάμεσος, γιατί πήγαιναν από τη μετά τις 12.000 τα ενίκια πήγαιναν και φορολογούνται με 35% φορολογικό συντελεστή. Άρα έχουμε μια μείωση των νικείων, που είναι το μοναδικό πρόβλημα που αφορά αυτό τους ιδιοκτήτες είναι το εξής. Ότι δεν δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν μια έκπτωση δαπανών όταν φεύγει ο ένας ενοικιαστής και μπαίνει ο επόμενος ενοικιαστής, να δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους ό,τι πραγματικά κάνουν με τις δαπάνες τις οποίες έχουν μαζέψει τα χρήματα που έχουν μαζέψει για να ξανανακαινήσουν το σπίτι, αυτά να είναι επιπτώμενα. Αυτό είναι το βασικό. Και επίσης να δώσουμε και τα φορολογικά κίνητρα, κάποιος ο οποίος χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, Γιάννη. Αυτό πρέπει να το πούμε και νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε και σε επόμενες εκπομπές σου. Αν εγώ θέλω, παράδειγμα, να ανακαινήσω ένα σπίτι για να το διαθέσω σε μια μακροχρόνια μίσθωση, μην βλέπει μόνο τα εισοδηματικά μου κριτήρια. Στο κάτω-κάτω, έτσι όπως είναι δομημένη αυτή τη στιγμή η οικονομία, η κοινωνία, κάποιοι οι οποίοι μπορεί να διαθέσουν και λίγα χρήματα μπορούν αυτοί να ανακαινήσουν.
0: Να προσθέσουμε στις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες που βγήκαν κερδισμένες από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού τους τρίτεκνους. Έτσι, περίπου 90.000 τρίτεκνοι θα έχουν μηδενικό φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Και επίσης να πούμε ότι μια σημαντική...
1: Δεν ακούσαμε κάτι για τις οικογένειες με δύο παιδιά, αλλά ακούσαμε κάτι άλλο σημαντικό. Το οποίο εσύ θα το σχολιάσεις.
0: Τον Κουμπαρά, έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή είναι πολύ σημαντική η εξαγγελία.
1: Αυτή περίμενε έτσι να τη σχολιάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα τη συνδέσουμε με κάτι άλλο. Γιατί έρχεται και συνδέει δημογραφικό με αποταμιευτικό. Ναι. Θα πούνε οι περισσότεροι μας ακούνε, έχουμε τη δυνατότητα αποταμίευσης. Ο Έλληνας πραγματικά προσπαθούσε όλα τα χρόνια να στηρίξει και το κομμάτι της κατοικίας και το κομμάτι του αποταμιευτικού.
0: Εσύ πώς το φαντάζεσαι θα λειτουργήσει αυτό δηλαδή, τον κουμπαρά των έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί με καταθέσεις από γονείς και κράτος. Πώς θα το φαντάζεσαι, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Αυτός ο ειδικός αποταμιευτικός λογαριασμός, έτσι τον αποκάλεσε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο και θα το συνδέσω και με επόμενες γενιές, θα μου δώσεις πραγματικά μισό λεπτό. Οι άνθρωποι που έχουν παιδιά, δηλαδή τώρα μέχρι 2 ετών, θα μπορούν τα νέα ζευγάρια να βάζουν κάποια χρήματα. Θες 50, θες 100 ευρώ, Γιάννη, το μία, θες ό,τι δυνατότητα έχει ο κάθε νέος, βάζοντας πραγματικά κάποιο ποσό ευρώ, το οποίο σίγουρα θα έχει ένα πλαφόν, να έρχεται και το κράτος. Γι' αυτό το παιδί, μέχρι τα 18 παρέμβαση χρόνια, να δούμε πώς θα εξειδικευτεί, να βάζει και το κράτος παράλληλα κάποια χρήματα.
0: Να πούμε νούμερα. Είπε χθες ο Μητσοτάκης, για κάθε ποσό που θα καταθέτει ο γονιός, η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή 1.200 ευρώ το χρόνο. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού. Κάντο μας απλό αυτό, πρακτικό τώρα. Πώς θα γίνει στην πράξη.
1: Και να το πάμε. Αν έρχεται, προφανώς θα δημιουργηθεί ένας αποταμιευτικός λογαριασμός, ο οποίος θα συνδεθεί με την κάθε οικογένεια, με τα κάθε νέα ζευγάρια. Όταν θα βλέπει το κράτος αυτόν τον αποταμιευτικό λογαριασμό, προφανώς ότι κάποιος θα έχει καταθέσει 1.000 ευρώ.
0: Έως 1.200 ευρώ. Το χρόνο.
1: Εγώ λέω, Γιάννη μου, εγώ γιατί μας ακούν και νέα ζευγάρια και θα πει κάποιος, μα ξέρεις, έχω αυτή τη δυνατότητα να καταθέσω. Ναι, αυτά τα λίγα χρήματα που μπορεί, έως τα 1.200 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα έρθει και το κράτος προφανώς και θα ενισχύει αυτόν τον κουμπαρά με άλλα 1.200 ευρώ. Τι θέλει να κάνει
0: το προφανώς. Κεφάλαιο θα παραμείνει κλειδωμένο, να το πούμε αυτό, μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά, εκτός αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ρήτρες ή για κάποιο σπάσιμο οτιδήποτε άλλο, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι. Αλλά Γιάννη, τι έρχεται να πει. Εδώ έρχεται να πει προφανώς ότι όταν το παιδί θα βγει σιγά σιγά στην κοινωνία ή θα απέχει τις ανάγκες του φροντιστήριου, των σπουδών ή οτιδήποτε άλλο μετά προφανώς το φροντιστήριο, προφανώς των σπουδών. Εκεί θα δίνεται η δυνατότητα από την επιταμίευση που έχει κάνει κυρίως το γονείς της
0: οικογένειας. Να το δούμε λοιπόν λίγο πρακτικά. Εγώ αποκτώ ένα παιδί, το οποίο είναι 10 ημερών. Πόσα, αν καταθέτω 1.200 ευρώ το χρόνο, όλο το ποσό, μέχρι εκεί είναι, μέχρι 1.200 ευρώ, στα 10 χρόνια θα έχω 12.000 ευρώ, στα 20 χρόνια θα έχω 24.000 ευρώ, άρα περίπου θα έχουν συγκεντρωθεί μόνο από μένα μέχρι τη στιγμή της ενηλικίασής του περίπου 20-22.000 ευρώ. Το κράτος σε αυτό το λογαριασμό θα μου προσθέτει άλλα τόσα?
1: Αυτό ανέφερε χτες.
0: Ναι, βάσει αυτών των εξαγγελών που έκανε ο Μητσοτάκης χθες.
1: Πρόσεξε, Γιάννη, μια υποβολή.
0: Άρα θα βγει με ένα κεφάλαιο περίπου 42-43-44.000 ευρώ το παιδί στα 18 του χρόνια.
1: Και είναι σημαντικό και θα στο συνδέσω ακόμη, γιατί πραγματικά θα το κάνει θέμα τις επόμενες μέρες με τους επιπλέον δύο πυλώνες ασφάλισης και αποταμίευσης που μπορούμε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ένα είναι τα επαγγελματικά ταμεία, σημαντικό, και το δεύτερο είναι τα άλλα ασφαλιστικά πακέτα τα οποία υπάρχουν για να ενισχύσουν οικογένεια. Γιατί αυτό δεν αφορά, Γιάννη, μόνο τα μικρά παιδιά, αφορά και αυτούς που δεν θέλετε αυτούς εδώ το μέτρο, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια αποταμιευτική βάση. Όταν βγούμε στη σύνταξη με 700 και 800 ευρώ, χρειάζεται αυτή η αποταμιευτική.
0: Προφανώς αυτή είναι η πιο σημαντική εξαγγελία, κατά την γνώμη μου, που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν αφορά μόνο το τώρα, αλλά αφορά και το μέλλον. Προφανώς θα χρειαστεί από την πλευρά του πολίτη, της οικογένειας, να ανοιχτεί ένας ξεχωριστός λογαριασμός από αυτούς τους λογαριασμούς, τους αποταμιευτικούς ή τους επαγγελματικούς που έχει ο καθένας, ώστε σε αυτό το λογαριασμό να είναι πρώτο όνομα το παιδί και θα υπάρχει σώπωση συμμετοχή σε αυτόν τον λογαριασμό κάθε μήνα από το κράτος. Θέλω να δω την εξειδίκευση αυτών των μέτρων από το Υπουργείο
1: είναι
0: Οικονομικών.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Γιατί είναι το πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιάννη, θέλω να δω και κάτι ακόμη. Θα μεταφερθεί 1,5 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Επειδή έχουμε πει ότι θα δημιουργούνταν χρόνια τώρα ένας κουμπαράς για τη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε να πάρει κάποια φτηνότερα δάνεια. Δεν το έχουμε δει σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μιλάω σε αυτά τα 6-7 χρόνια, μιλάω γενικότερα, δεν το έχουμε δει. Πρέπει να γίνει ένας κουμπαράς για τη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε όταν δημιουργείται. Πραγματικά, όταν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα χρηματοδότησης, να μπορεί η μικρομεσαία επιχείρηση να πάρει τη χρηματοδότηση. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσβέσουμε θέματα τα οποία δεν έγιναν, και μιλάω βέβαια για την μείωση της προκαταβολής, γιατί δεν είναι σημαντική η μείωση της προκαταβολής, είναι ξεκάθαρο. Όπως παράδειγμα το τέλος του επιδέμου για την Δυτική. Έπρεπε να το περιμένουμε, δεν το είδαμε, αλλά θα πρέπει να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση και ό,τι επόμενο επενδυτικά έρχεται.
0: Θα σχολιάσουμε και τις άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τις οποίες αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων σε 9, δεν έχουμε, Αντώνη? Θα το πάμε μαζί. Ωραία, και θα το πάμε μαζί.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. φαινόμενο απόλαυσης.
12: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
13: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
12: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
13: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
14: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
12: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
14: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
15: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
16: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1899, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το γάλα Carnation, ο πατέρας των γάλα με κακάο. Τον επόμενο αιώνα και συγκεκριμένα το 1969, σαν σήμερα, το φαινόμενο της μουσικής David Bowie έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Να είναι καλά το τραγούδι Space Oddity που το κατάφερε. Την ίδια ημέρα του 1971, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Ιρλανδή Dolores O'Riordan, η τραγουδίστρια των Βατών ή αλλιώς Cranberries. Μόλις λίγα χρόνια μετά, το 1974, σαν σήμερα, γεννήθηκε και άλλη τραγουδίστρια. Είναι η φωνή των Cardigans. Καταλάβατε φυσικά ότι λέμε για την Νίνα Πέρσον.
15: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM.
17: Και το Σαββατοκυριακό,
2: η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
18: Κίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φυσικά ό,τι λέμε για την Νίνα Πέρσον.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Κίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το

0: Κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιοφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Την καλημέρα μας λοιπόν, καλή Κυριακή να έχετε όλες και όλοι εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Έχει δύο ενδιαφέροντα θέματα χρηστικού χαρακτήρα η σημερινή Real News. Σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα, ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη, οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο οίκα και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο? Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Δυνατά χρηστικά ρεπορτάζ και με αναλυτικούς πίνακες για να γίνουν κατανοητά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου και τις Παρασκευές από φέτος 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, που αλλού, απαντά ευγενικά στο τηλεφωνικό κέντρο. Της Κυριακής το ξύπνημα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026. Αναλύουμε και προσεγγίζουμε τις εξαγγελίες χθες του Πρωθυπουργού με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα που στέλνετε εδώ, είτε στο email είτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βέβαια να πούμε σε πολιτικό επίπεδο ότι στις 12 η ώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, το πολιτικό σκέλος δηλαδή της τριήμερης ανόδου του ΣΥΔΕΦ, όπου δεν ξέρω αν θα βγουν ειδήσεις ή όχι, σίγουρα θα ερωτηθεί για πρόωρες εκλογές, σίγουρα θα ερωτηθεί για ανασχηματισμό, σίγουρα θα ερωτηθεί από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ για Τσίπρα, Ανδρουλάκη και πολύ περισσότερο για Σαμαρά, σίγουρα θα ερωτηθεί για τις σχέσεις του με τον Ερντογάν και τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αλλά σίγουρα θα ερωτηθεί και για τις προκλήσεις των Τούρκων τις τελευταίες εβδομάδες, προκλήσεις τις οποίες έχει αναδείξει στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Χρήστος Κρίγκας στη τηλεφωνική γραμμή, τον ακούμε με πολύ προσοχή. Καλημέρα και πάλι, Χριστό.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
1: Λοιπόν, θέλεις να διαβάσουμε μερικά μηνύματα μαζί, να τα ακούς και εσύ, και αν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά εσύ κατά κύριο λόγο.
2: Και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Ωραία. Μετά την εξειδίκευση της Δευτέρας, πάλι θα είμαστε στη διάθεση.
1: Γιάννη, καλημέρα. Παίρνω 400 ευρώ σύνταξη από το 2007, γράφει ο Δημήτρης, και ούτε ΚΑΣ μου έδωσαν, ούτε μη συμμετοχή στα φάρμακα και ούτε το επίδομα των 250 ευρώ παίρνω. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει με τον ΕΦΚΑ ή του Υπουργείου Εργασίας. Ρώτησε τους για αυτή την αδικία, ο ΕΟΠΗ μου λέει ότι τα δικαιούμαι όλα, αλλά πρέπει να τα εγκρίνει ο ΕΦΚΑ για να τα πάρω αυτά. Τι να πεις αυτό
2: τώρα. Εδώ δεν σχολιάζει τίποτα, είναι ρητορική. Απάντησε ο άνθρωπος, έχει αυτό το ζήτημα.
1: Ο Δημήτρης. Καλημέρα σας.
2: Η ενίσχυση θα είναι αυτό που είναι.
1: Για να πάρει κάποιος το επίδομα δεν αρκεί να είναι 65, αλλά σχεδόν 66, αφού θα πρέπει να έχει κλείσει

0: 11 μήνες πριν.
1: Στην εξειδίκευση της Δευτέρας, Γιάννη.
0: Τι εννοεί να έχει κλείσει 11 μήνες πριν, πώς το εκλαμβάνει.
1: Προφανώς τώρα εννοεί το χρόνο που πρέπει να έχει περάσει, γιατί έχει σχέση με τα προηγούμενα κριτήρια που υπήρχε στο 300. Να δούμε τώρα ποια θα είναι τα κριτήρια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό ή όχι. Αυτό πρέπει να το δούμε στην εξειδίκευση των μέτρων.
1: Βεβαίως, τη Δευτέρα.
0: Ναι, άρα δεν μπορούμε να έχουμε άποψη επ' αυτού. Καλά κάνει ο φίλος ακροατής και το θέτει. Εμείς το διαβάζουμε.
1: Που έχουν ερωτήματα.
0: Ναι. Οριστική κατάργηση ΕΑΣ. Πού είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, μου γράφει ο Κώστας.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Καμία αναφορά.
1: Προφανώς δεν χώραγε σε αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
0: Μήπως χωρέσει προεκλογικά, λέω εγώ τώρα. Πώς το βλέπεις.
1: Όχι μόνο. πολιτικές κρίσεις μόνο.
0: Κατά το Μάρτιο εκεί που ανακοινωθεί κάτι, μάλλον. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι γίνεται με το θέμα, μισό λεπτό. Περίμενε. Ο Αντώνης από το Μίσιγκαν, θα διαβάσουμε μετά το μήνυμά του. Α, έχουμε πολλά θετικά σχόλια όσον αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε και σύμφωνα με την οποία. Θα ανοίξει και σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, μου γράφει.
1: Υπήρχε και το επίδομα γέννησης, έτσι και αυτό πάει καλά, αλλά τι θέλει ο κόσμος, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Θέλει να φτάσει τα παιδιά του μέχρι ένα σημείο. Και θέλω να το συνδέσω με κάτι. Μόνο ένα πράγμα θα πω. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα κουραστήκαμε να ακούμε τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Υπάρχουν δύο όψεις. Και εγώ, παράδειγμα, έχω ανθρώπους και όλη η αγορά που μας ακούει πραγματικά έχει ανθρώπους στα γραφεία του, στη δουλειά του, οτιδήποτε άλλο. Να τον πάμε το. Εγώ δεν θέλω να τον πάω στα 1000, εγώ θέλω να τον πάω στα 1300 το μισθό. Σου μιλάω ειλικρινά. Γιατί θέλω πραγματικά να βοηθήσω τα παιδιά που είναι στο γραφείο μου. Το ζήτημα του κατώτατου μισθού όμως θα το δίνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να του δώσουμε κάποια κίνητρα και νομίζω ότι θα τα ακούσουμε την επόμενη περίοδο αυτά τα κίνητρα. Πρώτον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τα νέα παιδιά καμία σύνδεση της αγοράς με τα πανεπιστήμια να μπορούμε να βρίσκουμε παιδιά τα οποία εμείς να πληρώνουμε και το κράτος να ενισχύει μέσω του ΔΥΠΑ και μέσω των άλλων υπηρεσιών που έχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ανεργία και να. Γιάννη, μισό λεπτάκι.
0: Πάμε στα θέματα, στα ερωτήματα των ακροατών.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις.
1: Πάμε.
0: Έλα, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις.
1: Προχωράμε. Θέλουμε τον κατώτατο μισθό να ενισχύσουμε και την ελληνική επιχείρηση. Και με μη μισθολογικά κίνητρα. Παράδειγμα, το κουπόνι. Τα 6 ευρώ για τη σύντηση. Παράδειγμα, τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται που είναι παροχή για την επιχείρηση. Να μην αποτελούν όλα αυτά μεγάλο κομμάτι μισθού για τον μισθωτό. Αλλά και να ενισχύεται και ο ελεύθερος επαγγελματίας που θέλει να απασχολήσει ανθρώπους στην επιχείρησή του.
0: Πάμε στο Δημήτρη τον Αρβανίτη. Υπήρξε κάποια μείωση φόρου για εμάς που πληρώνουμε τους φόρους μας άμεσα και χωρίς δόσεις? Υπήρξε δηλαδή κάποια επιβράβευση από την πλευρά του Πρωθυπουργού στις εξαγγελίες του, ρωτάω Δημήτρης.
1: Ακουγόταν πραγματικά ότι θα υπάρξει κάποια επιβράβευση. Επειδή δεν ακούστηκε χτες την ομιλία της μισής ώρας που έκανε ο Πρωθυπουργός, σίγουρα κάτι θα έχουμε να ακούσουμε σε αυτούς που πληρώνουν τους φόρους την ώρα τους ή τις ρυθμίσεις. Γιατί, Γιάννη,
0: η επιβράβευση αφορά κατά κύριο λόγο το τεκμαρτό. Αυτή ήταν η επιβράβευση.
1: Το τεκμαρτό, ναι. Ναι. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι στο τεκμαρτό. Για την ώρα αυτό που ακούστηκε για το τεκμαρτό αφορούσε μόνο αυτούς που έχουν μισθοδοσία και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να αφορά την επιβράβευση φόρων για το εκμαρτό εισόδημα.
0: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, γιατί δεν μείωσε τουλάχιστον κατά 10% την προκαταβολή. Ναι, την προκαταβολή φόρου.
1: Δεν πάμε να κάνουμε. Ξέρεις ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτός που εμείς οι δυο μιλάγαμε πριν ένα χρόνο τώρα για τη μείωση της προκαταβολής, δεν το είδαμε.
0: Εδώ υπήρχε ένα μούδιασμα.
1: Ή τουλάχιστον να τη συνδέσει με πρόσληψη ανθρώπων.
0: Θα δώσει κάποια κίνητρα. Ο Θωμάς. Ήδη αναφερθήκατε, κύριε Παπαγιάννη, στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι μια μερίδα δικημένων φορολογούμενων πολιτών. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάτι ακόμα. Τώρα που ακούει ο κύριος Κρίγκας, είναι δίκαιο να φορολογείται ο Έλληνας του εξωτερικού για τα ενίκια που λαμβάνει από ακίνητα στην Ελλάδα σαν να ζει εκεί? Δεν είναι η φορολογία ανταποδοτική? Αφού λοιπόν δεν απολαμβάνει καμία παροχή μια και ζει στο εξωτερικό, γιατί να μην έχει κάποια μείωση φορολογίας, ρωτά ο φίλος ο Θωμάς.
1: Θα πω απλά το τι προβλέπει ο νόμος. Για οποιοδήποτε εισόδημα αποκτούμε, είτε στην Αλλοδαπή είτε στην Ελλάδα, έχει άμεση σχέση με το που έχουμε τη φορολογική μας κατοικία. Αν ο κύριος μας ακούει είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, λέει ο νόμος ότι για τα εισοδήματα που αποκτά στην Ελλάδα θα πρέπει να φορολογηθεί για τα εισοδήματα αυτά στην Ελλάδα. Αλλά διαφορετικά θα έπρεπε να φορολογηθεί για όλο το παγκόσμιο εισόδημά του στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή η φορολογία στο εξωτερικό είναι καλύτερη από την στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος και με φορολογικά κίνητρα φέρνει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Εδώ ισχύει το αντίστροφο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα Κάτι έχει στο μυαλό το οποίο δεν μπορεί να εξειδικευτεί αυτή τη στιγμή.
0: Κωνσταντίνος Μάρας, Γιάννη και Χρήστο, η γνώμη μου είναι ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν δίνουν λύση στην καθημερινότητα των περισσότερων πολιτών. Το μόνο που επωφελεί είναι μέρη για τον συνταξιούχο που ήταν στα όρια της εξαθλίωσης, δημοσίους υπαλλήλους με το δώρο των Χριστουγέννων και μέχρι εκεί. Αυτό που μου έκανε αρνητική εντύπωση ήταν ο φόρος στα μερίσματα από 5 στα 15%. Κατά την γνώμη μου, συνεχίζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση να είναι απέναντι στους μικρομεσαίους και τη μεσαία τάξη.
1: Όσον αφορά τα μερίσματα, και εμένα μου έκανε μια εντύπωση, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός που είχε πάει το φόρο μερισμάτων στο 5%. Περιμένω να δω την εξειδίκευση, να δω γιατί εκεί ανέφερε ότι πάνω από τα 60.000 ευρώ θα είναι το κομμάτι το οποίο θα φορολογείται από το 5% θα πάει στο 15% φόρος μερισμάτων. Να το δούμε την εξειδίκευση για τα μερίσματα, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Η εξειδίκευση.
0: Ο φίλος ο Νικόλαος.
1: Για να γίνεις που έκανε.
0: Καλημέρα Γιάννη. Από το 2011, αν προσέξεις, όλα τα μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας έχουν ένα δυνατό φίλτρο που είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Έχει αυθαίρετα τοποθετηθεί ένα νούμερο 40 ή 45.000 ευρώ ως οικογενειακό εισόδημα. Εμείς ως πολύτεκνη οικογένεια μισθωτών με αυτό το φίλτρο, όχι μόνο δεν πήραμε κανένα επίδομα ή πρόγραμμα, ανακαινίζω κτλ. Κτλ. Αλλά ούτε τα παιδιά μας μπορέσαμε να φέρουμε με μετεγραφή από σχολές εκτός Αθηνών. Αισθανόμαστε λοιπόν, Γιάννη, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Οι υψηλοί φόροι που δίνουμε εδώ και 15 χρόνια όχι μόνο δεν επιστρέφουν σε εμάς, αλλά μοιράζονται σε αυτούς που δεν δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματά τους. Αυτό είναι κράτος δικαίου? Τι να απαντήσεις στον άνθρωπο?
1: Κανένα σχόλιο, Γιάννη, κανένα σχόλιο. Ειδικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρία παιδιά, τι να απαντήσει?
0: Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας ο Τσιαλίκης, γιατί δεν βάζουν ένα συν πλην 10% στα όποια επιδόματα για να μην υπάρχουν αδικίες? Δηλαδή, αν το εισόδημά σου είναι 13.960 και η ρύθμιση αναφέρει από 14.000 ευρώ και πάνω, ένα 10% συν πλην θα μείωνε τις διαφορές.
1: Ή θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται, ή θα πρέπει να τιμαριθμοποιούνται, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πάλι κάποιος θα αφήνει απ' έξω.
0: Έχουν έρθει αρκετά email ακροατριών και ακροατών, η κυρία Μαρία, ο φίλος ο Γιώργος από τη Γλυφάδα, που ρωτάνε, δείχνουν μάλλον ενδιαφέρον, δεν ρωτάνε, πώς θα εξειδικευθεί το μέτρο με τον λογαριασμό που θα αφορά τα ανήλικα παιδιά.
1: Γιάννη, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αυτά τα μέτρα πριν ανακοινωθούν έχουν σίγουρα βουλευτεί και εξειδικευτεί από τον κύριο Πετραλιά. Στο οικονομικό επιτελείο προφανώς, έτσι. Πετραλιάς, Μαρκόπουλος, Πιερακάκες. Αυτοί λοιπόν σίγουρα τη Δευτέρα που θα κάνουν την εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο, όλοι πραγματικά θα ακούσουν και κάθε εισοδηματική ομάδα που την αφορά το μέτρο, έτσι. Μακάρι να αφορούσε τους πάτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους λίγο παραπάνω, αλλά η εξειδίκευση πλήρης θα έρθει μετά τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, για να διαβάσουμε και το μήνυμα του αγαπητού φίλου του Μαργαρίτη. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς, αγαπητέ κύριε Κρίγκα. Τη ΔΕΘ δυστυχώς την πολιτικοποίησαν κάποιοι προς όφελός τους και κυρίως οι πολιτικοί. Σκοπός όμως της ΔΕΘ δεν είναι μια νέα έκθεση νέων προϊόντων. Σκοπός της ΔΕΘ είναι η έκθεση νέων προϊόντων, το εμπόριο, η οικονομία, η αγορά και όχι οι προεκλογικές φανφάρες του κάθε κόμματος και πολιτικού. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
1: Το πολιτικές φανφάρες, το βέβαια δεν πήγαινε στις πολιτικές φανφάρες, δεν ασχολούμαι με πολιτικά ζητήματα.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα έπρεπε να ακούσουμε και πρέπει λίγο να δούμε και να εξουδικεύσουμε. Μίλησε για την ενέργεια, μίλησε για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, για υποδομές και αποθήκευση ενέργειας, μίλησε για τα νησιά μας. Πρέπει να δούμε τις υποδομές στα νησιά μας, πρέπει. Γιάννη, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, πραγματικά το λέω πάρα πολύ δρόμο, όχι μόνο στα μέτρα και το τι πρέπει να γίνει για να στηριχτούν όλες οι εισοδηματικές ομάδες. Εγώ σήμερα θα μπορούσα σαν παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας να σου μιλήσω μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν το κάνω. Είμαι λίγο μουδιασμένος, περιμένω κάτι παραπάνω. Περιμένω τουλάχιστον την ενίσχυση της ελεύθερης επαγγελματίας στο μη μισθολογικό κόστος, στους ανθρώπους δηλαδή, που σίγουρα προσχολούν και προσωπικό. Η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, Γιάννη, μεταξύ των 2 ή 10 ανθρώπων, είναι πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό δεν αφορά μόνο ελεύθερο επαγγελματία, αφορά και του ανθρώπου που δουλεύουν σε αυτού του είδου επιχείρηση, του συνεργάτε αυτή τη επιχείρηση. Εκεί περιμένω την εξειδίκευση κάποιων μέτρων.
0: Τώρα, γράφει ο φίλο ο Χαράλαμπο, κενό γράμμα, Γιάννη, αναφορά σε πολίτεκνου. Όλα υπολογίζονται βάσει προστατευόμενων μελών. Ένα παιδί που δηλώνει 3.000 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση διαγράφεται από τη δήλωση των γονιών. Καμία αναφορά στην πραγματική πολιτική τεχνική ιδιότητα. Γιατί καταργήθηκαν οι μεταγραφές πολυτέκνων που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος?
1: Γιάννη μου, σχολίαστο.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη που μου έχει στείλει από νωρίς το μήνυμά του. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα, ο φίλος ο Κώστας από τη Γλυφάδα. Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Καλίγερη το διάβασα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, αυτά είναι τα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών.
1: Κάναμε ακριβώς το ίδιο που είχαμε κάνει στην τελευταία εκπομπή, που αν θυμάσαι είχαμε μιλήσει για τη β' φάση της ψηφιακής διακίνησης που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχαμε μιλήσει και για τη νέα μορφή τιμολόγηση που έρχεται από του ελεύθερου επαγγελματίε. Αν θυμάσαι, Γιάννη, και τότε είχαμε αφιερώσει πραγματικά πάνω από μισή ώρα, γιατί ο κόσμο είχε πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Είναι πολλά και να επαναλάβουμε, Χρήστο, ότι επειδή ζούμε σε συνθήκε ενεργειακή κρίση και ενεργειακή, και όχι μόνο ενεργειακή, και οικονομική αβεβαιότητα, και επειδή φαίνεται πω απλώνονται γκρίζα σύννεφα πάνω, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον πλανήτη από την ενεργειακή κρίση, και επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον εισαγόμενο πληθωρισμό από Οκτώβριο, τι θα γίνει με την ενέργεια, με τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα καύσιμα κίνησης, με τις τιμές στην χονδρεμπορική ρεύματος, τι τιμές δηλαδή θα πληρώνουμε εμείς τα νοικοκυριά αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ περισσότερο οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες στη χώρα. Ας είμαστε επιφυλακτικοί κατά πόσο τα μέτρα αυτά μπορούν να φτάσουν και να ανακουφίσουν κάποια μερίδα πολιτών ή εν πάση περιπτώσει επιχειρήσεων. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και έτσι πρέπει να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Άρα μήνα-μήνα πραγματικά η εξειδίκευση των μέτρων.
0: Μήνα-μήνα ουσιαστικά πρέπει να γίνεται έτσι.
1: Πραγματικά πρέπει να κοιτάνε μήνα-μήνα ποιες είναι οι ανάγκες.
0: Πάντα μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες και στις αντοχές τις δημοσιονομικές της χώρας. Ποτέ έξω από αυτή, τουλάχιστον από τη στιγμή που είμαστε στο ευρώ και πρέπει να τηρούμε τις συμφωνίες που έχουμε κάνει όσον αφορά το ρόλο μας στην Ευρωζώνη.
1: Τις επόμενες εβδομάδες θα ακούσουμε διάφορα από πολλούς, από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι.
1: Περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι μπορεί να εφαρμοστεί. Εμείς θέλουμε πάντως, είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σαν κοινωνίες οικονομίας, σαν στο μικρό αυτό οικοσύστημα το οποίο ζούμε, να έχουμε μέτρα εξειδικευμένα και να αφορούν όλη την κοινωνία. Και τον ελεύθερο επαγγελματία, και τον μισθωτό που έχουμε στις επιχειρήσεις μας, και τον συνταξιούχο που έχασε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τους πάντες. Ναι. Χωρίς καμία πολιτική ματιά.
0: Λοιπόν,
1: μόνο να εξετάζουμε και να μελετάμε αυτά τα οποία ακούμε.
0: Και να δούμε και αυτό τον λογαριασμό που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ενδιαφέρον όσον αφορά τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Γιατί το πιο σοβαρό μέτρο το οποίο θα ανοίξει κουβέντα και όχι μόνο για τα παιδιά τα οποία, για τα νέα ζευγάρια που κάνουν ένα παιδί, θα ανοίξει γενικότερη κουβέντα για πώς φτάνουμε ένα παιδί από τη μικρή ηλικία μέχρι να φύγει από το σπίτι του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια κουβέντα που την καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Αυτός ο κουμπαράς έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί με καταθέσεις από γονείς και κράτος. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
1: Καλή Κυριακή
0: και σε ευχαριστούμε πολύ πάλι. Έχουν έρθει πολλά θετικά μηνύματα για αυτό το κουμπαρά έως 60.000 ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτά θα εξειδικευθούν από τον Υπουργό Οικονομικών. Ή αν όχι από τον ίδιο τον κύριο Κυριάκο Πιερακά και από το επιτελείο του. Από τους υφυπουργούς και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου. Το ποσό σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός θα φτάνει, θα είναι μηδενικός φορ. Το ποσό συνολικά θα διαμορφώνεται μέσα από την πορεία του παιδιού μέχρι τα 18 έτη. Από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνω ότι η πολιτεία θα καταθέτει ισόποση συμμετοχή έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Θέλει κάποιος να καταθέσει για το παιδί του 2.000 ευρώ, η πολιτεία θα σε καλύπτει με άλλα 1.200 ευρώ και όχι παραπάνω το χρόνο. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Και να πούμε επίσης το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι το κεφάλαιο αυτό θα παραμένει κλειδωμένο μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, θα κατατεθεί δηλαδή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που δεν θα μπορεί να βάλει κατά το κοινό λεγόμενο χέρι ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά, ούτε το ίδιο το παιδί. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Ό,τι είπε οικονομικό, επειδή με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, δεν πρόκειται να πει κάτι άλλο όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Γιώργου. Η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στις 12 στο Βελίδιο θα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται δηλαδή να ανακοινώσει κάτι από αυτά τα οποία δεν ανακοίνωσε χθες. Χθες ήταν το οικονομικό κομμάτι, σήμερα είναι το πιο πολιτικό.

0: Εδώ ο φίλος ο κύριος Μάκαρης έχει κάνει μια σωστή ανάλυση σε όλα αυτά περί αστάθειας, σε όλα αυτά περί ενεργειακής κρίσης. Να προσθέσουμε και αυτά τα οποία φοβάται ότι η Ευρώπη θα έρθουν. Έχεις δίκιο. Γερμανικές εκλογές, γαλλικές προεδρικές εκλογές και όχι μόνο. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρώπη περνά μια πολύ έτσι ιδιαίτερα σταθή περίοδο, όπου δεν ξέρουμε πολιτικά που θα κάτσει μπίλια. Γιατί για φαντάσου να σου βγει στη Γερμανία κυβέρνηση μέσα στο 2026 ή το 2027, η οποία θα ζητά την έξοδο της χώρας από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού στη Γερμανία αυτό τώρα, έτσι, στο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο θα αλλάξει όχι μόνο ο οικονομικός και ο ενεργειακός, ο διπλωματικός και ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης, αν προκύψει κάτι τέτοιο. Μην το έχετε πολύ μακρινό σενάριο, μην το θεωρείτε απίθανο. Στις εκλογές της Αξονίας, το ΑΕΒΔΕ, το οποίο εκπροσωπεί τέτοιες θέσεις, τέτοιες πολιτικές, προηγείται με 42%. Οι χριστιανοδημοκράτες του ΤΣΕΝΤΕΟΥ είναι δεύτεροι με 21%. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν στο χάρτη, είναι κάτω από 10%. Έχουν εξαφανιστεί αυτοί. Θέλω να πω ότι όλα είναι ρευστά και κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι το διεθνές περιβάλλον μετά από 3-4 μήνες στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια όλοι οδηγούνται στην εξής ανάλυση. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη γενικότερα. Ίσως και για τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, και ο Τραμπ αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το μέσο Αμερικανό τον ενδιαφέρει, τι νομίζετε? Τι γίνεται στο Ιράν? Δείτε τις δημοσκοπήσεις. Τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρει η ακρίβεια και η οικονομία στο εσωτερικό της χώρας. Γίνεται χαμός με την ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλα παράπονα από κοινωνικές ομάδες για την πολιτική του Τραμπ. Αντί δηλαδή η προστατευτική αυτή πολιτική απέναντι στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και την Κίνα να λειτουργήσει θετικά για τα αμερικανικά προϊόντα, το ένα προϊόν ανεβαίνει μετά το άλλο. Συν το πετρέλαιο Τέξας, που υποτίθεται ότι είναι το πιο φθηνό και οι Αμερικανοί δεν έχουν ανάγκη τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ, και εκεί έχουμε αύξηση στα καύσιμα. Θέλω να πω ότι η ατζέντα σε διεθνές επίπεδο κινείται γύρω από την οικονομία και γύρω από τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Και έχουμε ήδη δύο εστίες πολύ μεγάλες έντασης στον πλανήτη. Η μία είναι στην Ουκρανία και η άλλη είναι στο Ιράν, που δεν διαφαίνεται, φίλες και φίλοι, η ειρηνευτική λύση, τουλάχιστον άμεσα. Κατά συνέπεια, ας είμαστε προετοιμασμένοι για δυσκολίες. Πόσο μεγάλες...
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
14: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
15: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
16: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
15: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
16: Ποιος Ανδρέας?
15: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
16: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
15: Τι εννοείς?
16: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
15: Ναι.
16: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
17: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
18: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
17: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
18: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
17: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Στις κάλπες, δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Η AfD προηγείται δημοσκοπικά, ετοιμάζονται για θρίαμβο εκεί οι σκληροί ακροδεξιοί Γερμανοί με ατζέντα συγκεκριμένη, έτσι. Ακούστε ατζέντα. Έξω όλοι μετανάστες. Οι παράτυποι τουλάχιστον, αυτό λένε. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει και με τους υπολείπους η Γερμανία. Σκληρότερος ποινικός κώδικας για την εγκληματικότητα. Έξω από το ευρώ και από την ευρωζώνη. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Τώρα, πού βρίσκεται το κρατήδιο αυτό της Σαξονίας Anhalt? Στην καρδιά της πάλε ποτέ, μην την πούμε κομμουνιστική, του υπαρκτού σοσιαλισμού Ανατολικής Γερμανίας. Πόσοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή, σε αυτό το κρατήδιο? 2,2 εκατομμύρια κάτοικοι. Και σε όλα αυτά συνυπολογίστε ότι υπάρχει βαθιά οικονομική κρίση στη Γερμανία. Κλείνουν μεγάλες εταιρείες η μία μετά την άλλη. Θα δούμε το σενάριο η Γερμανία να μπει σε μνημόνιο? Μην το έχετε απίθανο. Νομίζω ότι ένας από τους καλύτερους για να μας σχολιάσει τι μέλη γενέστε, όχι με την έννοια της πυθίας ή του Νοστράδαμου, αλλά με την έννοια της σοβαρής ανάλυσης και της εκτίμησης πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων, είναι ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
19: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Άνοιξαν οι κάλπες στη Σαξονία Anhalt. Για πες μας, τι λένε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα?
19: Καταρχήν έχουμε μια τεράστια διαφορά στις δημοσκοπήσεις της τάξης του 20% ανάμεσα στο ΑΕΦΕΤ και το
0: Χριστιανοδημοκράτες, ΤΣΕΝΤΕΟΥ.
19: Δηλαδή μιλάμε για μια διαφορά περίπου 20% και τα υπόλοιπα κόμματα, οι σοσιαλιστές,
0: έχουν εξαφανιστεί αυτοί. Ναι.
19: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε καταρχήν ότι αυτές οι εκλογές ίσως να είναι η αρχή ενός μεγάλου ντόμινο στη Γερμανία. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έχουμε εκλογές σε κρατήδιο όπου το ΑΦΑΝΤ βρίσκεται σε ηγετική θέση, αλλά είναι μια περιοχή κλειδί και συμβολικά και πρακτικά στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας και βεβαίως έχουμε μια μεγάλη πλέον διάχυση του αφηγήματος του ΑΕΦΤ σε ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της,
0: της κοινωνίας.
19: Γερμανικής κοινωνίας ακριβώς. Και το βασικό σύνθημα αυτή τη φορά είναι το σλόγγαν, δηλαδή, που έχουν, είναι να πάρουμε πίσω τη χώρα μας. Κάτι το οποίο, όπως είπες και εσύ, αυτό τα λέει όλα. Και είναι ένα αφήγημα το οποίο αρχίσει και προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Και έχουμε και δύο επίσης χαρακτηριστικά που έχουν σημασία. Είναι πρώτον ότι το AfD έχει σπάσει εδώ και καιρό, βέβαια, αλλά όλο και περισσότερο αυτό το ταξικό φράγμα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους ακόμα και από υψηλότερες τάξεις.
0: από οι υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις που έχουν πάει, έχουν μετακινηθεί στην ακροδεξιά. Ξέρεις κάτι, το ποιο είναι το ανησυχητικό. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, όπου η Λεπέν έχει έρθει περισσότερο στο χώρο της θεσμικής δεξιάς, τώρα λέει ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ, και έχει στρογγυλέψει, αν θέλεις, τις γωνίες της. Εδώ μιλάμε για άγριες καταστάσεις. Είναι κάποιοι skinheads μέσα σε αυτό το κόμμα, το οποίο κυκλοφορούν με τατουάζ στο κεφάλι, με περίεργα μπουφάν, απειλούν μετανάστες. Ό,τι συνέβαινε δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εδώ με τη Χρυσή Αυγή. Μιλάμε για μια αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση. Και δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς θα λειτουργήσει στην περίπτωση που κληθεί κάποια στιγμή να κυβερνήσει τη Γερμανία. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων αυτό δείχνουν.
19: Ακριβώς, ήδη η ηγεσία του κόμματος έχει πει ότι αν κερδίσουν τις εθνικές εκλογές και κυβερνήσουν, θα βγάλουν τη Γερμανία και από το χώρο του Σέγγεν και από το
0: Από παντού, ναι. Θέλουν να βλέπουν δηλαδή την Ευρώπη.
19: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά στις Βρυξέλλες έχει αρχίσει και συζητείται με σοβαρούς ανθρώπους που εργάζονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να ανησυχούν ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως να υπάρχει μια κατάρρευση, συνολική κατάρρευση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κοίταξε, άμα φύγει από τη μέση το μοτέρ που είναι η Γερμανία, δύο είναι τα μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία και η Γαλλία. Άμα φύγει το ένα η Γερμανία, κλάφτα χαράλαμπε μετά.
19: Επίσης βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό πια σχεδόν έχει γενικευθεί. Έχουμε στη Γαλλία, όπως είπες και εσύ, την Λεπέν, η οποία έχει με καταφέρει να στρογγυλέψει κάπως το αφήγημα της, κυρίως την κοινωνική της ταυτότητα. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα χρόνια του πατέρα Λεπέν ένα μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας δεν αποδεχόταν κοινωνικά έτσι, και ταξικά τον Λεπέν και το κόμμα του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πολλοί δεν ασπάζονταν την ιδεολογία, απλά δεν ψήφιζαν. Κάτι το οποίο το κατάφερε και το άλλαξε η Μαρίν Λεπέν. Είναι αυτό που πολλοί στη Γαλλία λένε, ότι η Μαρίν Λεπέν κατάφερε να φέρει το εθνικό μέτωπο στα σαλόνια. Μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον πατέρα της. Έχουμε και εκεί να προηγείται η Μαρίν Λεπέν και μια αδυναμία της αντιπολίτευσης. Έχουμε στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία συμβαίνει το εξής περίεργο. Η δεξιά μελώνει, επειδή ακολουθεί πιο μετριοπαθή πολιτική, να έχει δημιουργήσει θέμα στους ακραίους δεξιούς και να έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα ακροδεξιό, το οποίο είναι ήδη τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις.
19: Ακριβώς, και είναι ο αρχηγός του, ένας στρατηγός, αν θέλω καλά.
0: Ναι, ένας απόστρατος.
19: Βερνάτσι, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος έχει έναν πύρινο λόγο. Έχει φέρει την Ιταλία άνω κάτω και η Μελώνη πια κοιμάται και ξυπνάει με τον τρόμο του στρατηγού. Και έχουμε βεβαίως και σε άλλες χώρες, η Πορτογαλία, όλα δείχνουν ότι η ακροδεξιά θα περάσει. Ακόμα και στην Αγγλία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, αλλά βλέπουμε ότι εκεί όλες οι τάσεις πλέον, οι σκληρά εθνικιστικές,
0: στην Ισπανία η ακροδεξή είναι δεύτερη.
19: Το βασικό, νομίζω, που
0: ο Φάραντ στη Βρετανία, που η Βρετανία δεν είχε ποτέ ακροδεξιά παράδοση, είναι ένα κράτος το οποίο ουδέποτε είχε τέτοιου είδους παραπομπές στην ακροδεξιά και τον ακραίο εθνικισμό. Βλέπεις ότι ο Φάραντ, που εκπροσωπεί τον απομονωτισμό της Βρετανίας και έχει αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά το αφήγημά του, είναι πρώτος, ξεπέρασε τους Τόρις. Δεν συζητάμε για τους εργατικούς. Από ό,τι φαίνεται, θα αφανιστούν αυτές τις εκλογές.
19: Και βέβαια και εκεί βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο που βλέπουμε και στη Γερμανία. Ότι πλέον όλα αυτά τα κόμματα έχουν σπάσει αυτό το ταξικό κλειό.
0: Ναι.
19: Έχουν διεισδύσει να το πούμε έτσι λαϊκά και με εισαγωγικά, να το πω, τις καθώς πρέπει τάξεις. Ναι. Το οποίο βέβαια είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ισχύ.
0: Όπως το λες, έχουν ισχύει. Επίσης, παρατηρείται, Ευαγγέλη, το εξής παράδοξο για την πολιτική ιστορία της Ευρώπης. Τα κεντροδεξιά συντηρητικά κόμματα, τα οποία ανήκουν στο ευρύτερο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα, στην λεγόμενη χριστιανοδημοκρατική πτέρυγα, δεν έχουν αντιπάλους το σοσιαλδημοκρατικό ή άλλο αριστερό κόμμα, αλλά κόμματα δεξιότερα από αυτούς.
19: Ακριβώς, γιατί πλέον ένα βασικό κεντρικό πλέον σημείο της πολιτικής και του πολιτικού δημόσιου διαλόγου στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά ας μείνουμε στην Ευρώπη, είναι πια ταυτοτικό. Μιλάμε για ταυτότητες. Είτε ταυτότητες από τη μία μεριά καθαρά εθνικιστικές σκληρές, είτε από την άλλη μεριά ταυτότητες από τις λεγόμενες τάσεις woke, και έτσι έχουμε ένα ταυτοτικό, μια σύγκρουση ταυτοτικών αφηγημάτων, όπου εκεί η κεντροδεξιά ουσιαστικά δεν έχει τίποτα να προτείνει.
0: Όλη η ατζέντα την παίρνει η ακροδεξιά, όπως το λες.
19: Έχουμε η ακροδεξιά και βεβαίως η αριστερά με τις δικές της ταυτότητες.
0: Ναι, τώρα.
19: Οι οποίες είναι αυτές που είναι και δημιουργούν και βεβαίως και την αντίδραση μεγάλη της.
0: Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο για τις οικονομικές εξελίξεις στη Γερμανία. Δηλαδή, εκτός από το πολιτικό κομμάτι, που φαίνεται θα περάσει μεγάλη κρίση η Γερμανία, αρχίζουν και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο τα δημοσιονομικά του κράτους, αλλά και ιστορικές ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρείες, όπως είναι η Volkswagen, για παράδειγμα. Φαίνεται ότι ο κινέζικος εφιάλτης όχι απλά χτυπά την καρδιά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Βαγγέλη, αλλά η Volkswagen ανακοίνωσε 100.000 απολύσεις ή θα ανακοινώσει εντός των προσεχών ημερών σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε το Made in Germany όνειρο, μάλλον περνά σε άλλη φάση, σε τελείως διαφορετική από αυτή την οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
19: Έχει ήδη περάσει, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον. Η οικονομία της Γερμανίας βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη στενοπό. Ήδη ο μέσος Γερμανός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και κυρίως έχουμε μια τεράστια διάβρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το οποίο φαίνεται πλέον στη Γερμανία, και έχουμε και, όπως είπες εσύ, αυτή την τεράστια, τον τεράστιο ανταγωνισμό με την Κίνα, που πλήττει πλέον
0: την Ευρώπη.
19: Η γερμανική αυτοβιομηχανία. Και έχουμε από την άλλη μεριά και όλες αυτές τις αντιπαλότητα με τον Τραμπ και τους δάσμους κτλ. Που από εκεί.
0: Που επετείνει, μεγαλώνει το πρόβλημα. Μάλιστα.
19: Αυτό που θέλω να πω το τελευταίο είναι ότι και κάτι το οποίο ανησυχεί πολλούς και εδώ και στην Τουρκία είναι ότι όσο αυτά τα κόμματα πλησιάζουν στην εξουσία και αυξάνεται αυτό το αφήγημα το εθνικιστικό, το οποίο είναι παράλληλα με ένα αντιϊσλαμικό αφήγημα, έχουμε πια και ένα μεγάλο φόβο και στις τουρκικές κοινότητες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Η κοινότητα των Τούρκων στη Γερμανία βρίσκεται ευρασμό. Στη Γαλλία επίσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία ότι αν αυτά τα κόμματα πραγματικά έρθουν στην εξουσία, θα έρθουν και γρήγορα σε μεγάλη σύγκρουση και με την Τουρκία του Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί τον αυτό του και τη χώρα του ότι είναι οι εκπρόσωποι και οι προστάτες των μουσουλμάνων ανά τον κόσμο και της Ευρώπης. Και έτσι οποιοδήποτε νέο αφήγημα εναντίον του Ισλάμ ή οποιαδήποτε πολιτική εναντίον του Ισλάμ στην Ευρώπη θα δημιουργήσει μεγάλη αντιπαλότητα και με την Τουρκία.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Να σε καλά, Βαγγέλη, την καλημέρα μας. Να πω απλώς στον αγαπητό φίλο ακροατή, τον Φίλιππο, ότι το σύστημα της Γερμανίας είναι διαφορετικό. Υπάρχει ο καγκελάριος σε επίπεδο επικράτειας, κάτι αντίστοιχο με τον δικό μας πρωθυπουργό, που εκλέγεται πράγματι από εθνικές βουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν όμως και οι κατατόπους πρωθυπουργοί. Δηλαδή, κάθε γερμανικό κρατήδιο έχει και τον δικό του πρωθυπουργό. Αυτός ο πρωθυπουργός θα αναδειχθεί από τις σημερινές εκλογές. Ο Ζίγκμουντ, 36 ετών, αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής του AfD, αν κερδίσει και γίνει τελικά ο πρώτος πρωθυπουργός, θα γίνει τελικά ο πρώτος πρωθυπουργός γερμανικού κρατηδίου που προέρχεται από την ακροδεξιά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να εκλέγεται πρωθυπουργός κάποιος από ακροδεξιό κόμμα όλα αυτά τα χρόνια, τα πόσα χρόνια ακολούθησαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η εκλογική διαδικασία σήμερα και τι θα σημαίνει αυτό όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά για την Ευρώπη γενικότερα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι, και το δικό μας πολιτικό περιβάλλον να είναι σταθερό, να μην έχει αστάθειες και να υπάρχει μια απορροπτική τουλάχιστον τριετίας, τετραετίας.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
20: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Ρεπάνης Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
21: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
21: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
21: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
21: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
22: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
23: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
24: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
25: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
26: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
27: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
26: μονωτικά και στεγανοτικά.
27: Χρώματα.
26: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
27: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
26: Υδραυλικά.
27: Μηχανήματα κήπου.
26: Κυγκαλερίας.
27: Είδη μπάρμπεκιου.
26: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
27: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
26: Τηλέφωνο 26820-29-665.
27: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
26: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Ελισμός και Γερμανία πάνε μαζί. Το 30 με 40 όλη η Ευρώπη ήταν εθνικοσοσιαλιστική. Η ιστορία είναι σπυροειδής. Να είστε καλά, γράφει ο φίλος ο Νίκος. Ναι, θα δίνονται σε όλους η ηφηγένεια. Αυτά τα 400 ευρώ που άκουσες. Θα δοθούν σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους χωρίς οικονομικά κριτήρια. Υπάρχουν όμως άλλα κριτήρια. Ηλικιακά που αφορούν τα 65 έτη, δηλαδή η μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο συνταξιούχος να έχει την ηλικία των 65 ετών. Και βέβαια το επίδομα θα λαμβάνω επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, από αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων.
3: Να λες, δεν πειράζει.
0: Ο φίλος ο DJ Μάνος, καλημέρα Μάνο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Δεν είμαι χερέ κακός Γιάννη, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα. Μετά από περίπου 10 χρόνια, ο Έλληνας να σκάσει ένα ειρωνικό χαμόγελο για αυτούς που μας έλεγαν διάφορα. Ότι είμαστε οι τεμπέληδες, οι ζητιάνοι της Ευρώπης, οι σερβιτόροι των Βρυξελών κτλ. Κτλ. Είδες πως γυρίζει ο καιρός και πως έχει γυρίσματο καιρός για όλους.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα Κάβουρα. Μην αφήσουμε έξω τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές αλλαγές που κρατούν μια χώρα σε τεντωμένο σκηνή όπως εμείς, που έχουμε έναν αναθεωρητικό γείτονα όπως η Τουρκία και μια ταραγμένη περιοχή. Βεβαίως και σε αυτό το θέμα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Είδαμε τον Ερντογάν εκνευρισμένο τον τελευταίο καιρό. Δεν του βγαίνουν καλά τα κουκιά, αλλά αλλιώς τα έχει υπολογίσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ευρύτερες γεωπολιτικές, αμυντικές και γεωστρατηγικές ισορροπίες στο Αιγαίο, αλλά και στο θέμα των F-35. Που από ό,τι φαίνεται, ό,τι και να κάνει, ό,τι και αν υποσχεθεί για την επιστροφή των S-400 είτε στη Ρωσία είτε του στείλει κάπου αλλού, μάλλον το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, ειδικά στο Κογκρέσο, είναι ισχυρότερο από το λόμπι των Τούρκων και του Ερντογάν. Δύσκολα τον Κογκρέσο να ανάψει το πράσινο φως για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Γενικότερα, κλείνοντας φίλες και φίλοι, όλο αυτό το πράγμα αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα γίνει στην Ευρώπη του 2030. Εμείς δεν έχουμε πολλές επιλογές. Έχουμε μία και μοναδική. Να ενισχύουμε την άμυνά μας. Να φτιάχνουμε συμμαχίες με όσους περισσότερους μπορούμε. Και εν πάση περιπτώσει να είμαστε όσο το δυνατόν μπορούμε να είμαστε μια σταθερή και αξιόπιστη χώρα. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Από Δευτέρα ξεκινάει και ολοκληρώνεται και το νέο πρόγραμμα του Real FM. Ξεκινά ο Νίκος Χατζηνικολάου στις 10 το πρωί και έτσι μπαίνουμε δυνατά στην επικαιρότητα και την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα όμως είναι Κυριακή. Να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ο καιρός είναι υπέροχος. Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Και αν θέλετε μια συμβουλή, τώρα που δεν υπάρχει πολλής κόσμος, να κάνετε ένα από τα τελευταία μπανάκια σας, να το ευχαριστηθείτε και να περάσετε όμορφα. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Σπύρος Παπαδάκης. Ο Σπύρος Παπαδάκης και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Και εμείς εδώ τα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευή στο νέο πρόγραμμα του Real FM. Κάθε Παρασκευή 10-12, κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
12: Radio Prevesa, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Γίνουν 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, θεσμοθετείται ο παιδικός κουμπαράς, με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 31 Αυγούστου σε ιδιαίτερα δύσβατο και οδασόδες σημείο στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Γλυκών Νερών με 16χρονο να τραυματίζεται σοβαρά όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Απειλεί με σκληρότερα αντίπεινα η Τεχεράνη. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
14: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η ΑΕΚ νίκησε με 5-0 τον Άρη και ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με τον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί σήμερα ο Μαροκινός επιθετικός Αγίου Μπελκάμπη που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό του πόδι. Θα επιστρέψει στη δράση ύστερα από 6 με 7 μήνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μέχρι να τακτοποιηθούμε, θα έχουμε φτάσει στην 91η ΔΕΦ.
1: Θα έχουμε τελειώσει.
0: Θα παίζει το money των Pink Floyd για την επόμενη ΔΕΦ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς θέλουμε λίγο το χρόνο μας και παραθέτουμε.
0: Το χώρο χρόνο μας. Ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Money. Εδώ κοίτα, εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παράσχη. Η Φράνση Παράσχη μου έχει φτιάξει τον υπολογιστή. Ξέρεις, ένα βήμα πριν την απόλυτη τύφλωση. Τα γράμματα είναι μεγαλύτερα από το κεφάλι μου.
1: Μα το είπε ότι βάζει το μέγιστο για να μπορέσει.
0: Έβαλε το μέγιστο, ναι.
1: Εντάξει, συνάδει αυτό. Συνάδει με την ηλικία. Αυτά πάνε με τα, ξέρεις, έρχονται.
0: Ναι, να επαναλάβω ότι δεν βλέπω κοντά. Μακριά βλέπω. Άρα αυτά τα γράμματα έχουν έρθει πιο κοντά, οπότε εκ των πραγμάτων δεν τα βλέπω.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη, τον οποίο ακούσατε, είναι ασυγκράτητος ως γνωστόν. Την Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου, τη Φράση Παράσχη στο 211-200-8200, τη Χρύσα Κλητσιώτη, το κορίτσι μας στα δελτία ειδήσεων και βεβαίως τη Δήμητρα Πανανού στην παραγωγή στα κλειδιά της εκπομής.
0: Αφιερωμένο το τραγούδι σε όλους όσοι έχετε βγει εκεί έξω και πανηγυρίζετε με τις σημαίες. Οι περισσότεροι από εσάς είμαι σίγουρος ότι κρατάτε και πάρα πολύ μεγάλες σακούλες, μεγάλες βαλίτσες για να βάλετε τα χρήματα.
1: Θες και βαλίτσες, Σπύρο?
0: Μα δεν είναι ο κόσμος. Φαντάζομαι ότι ναι.
1: Το κορυφώνεις.
0: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Έχει πολλά πράγματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε πρέπει να πούμε κάτι για αυτούς τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, τους ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας. Το Γιάννη Μπλέσια και τον Δημήτρη Πέτρου. Μια τραγωδία η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε, γιατί ήταν εκείνη την ώρα σε ζωντανή μετάδοση το Flying Creek.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και πραγματικά τα παιδιά αυτά έφυγαν. Κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και οι δύο είχαν πάρα πολλές ώρες πτήσης, ήταν πάρα πολύ έμπειροι, δεν το έκαναν πρώτη φορά και ότι είχε γίνει και δοκιμή στο αεροσκάφος. Θα το δούμε. Θα δούμε τι κρύβει.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά και λίγο αργότερα, γιατί εντάξει, είναι αυτό το οποίο λες, μας έχει όλους συγκλονίσει και μάλιστα επισκίασε. Τα πάντα, πραγματικά
1: είναι,
0: τα πάντα.
1: Βάρινε το κλίμα σε όλους. Ο ένας έχει ένα πεντάχρονο παιδί, ο άλλος ένα μωράκι. Τα ανέλαβε η Βουλή, αλλά αυτό είναι πέρα από τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος την επόμενη μέρα. Σημασία έχει ότι δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει 49 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει.
1: Έχει μικρύνει αρκετά.
0: Έχει μικρύνει αρκετά. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό, το Pink Floyd που ακούμε, έχει διπλή συνεισφορά σήμερα στην έναρξη της εκπομπής, όπου η οικοδέσποινα ασφαλώς είναι η Ρίτσα Πιζόγλη, να μην τα συζητάμε.
1: Δεν έχει προλάβει να μιλήσει. Καλό παιδί, αλλά δεν. Για πες μας, Σπύρο.
0: Καλό παιδί, αλλά μιλάει
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αλλά δεν. Έλα, Σπύρο, μου πες μας αυτή τη διπλή συνεισφορά.
0: Δεν κάνει το παιδί, ναι. Σαν σήμερα
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Παιδί, δεν κάνει.
0: Δεν κάνει το παιδί, δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Πρέπει να. Δεν κάνει το παιδί, δεν κάνει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου.

0: Σεπτεμβρίου του 1943, ο Ρότζερ Γουότερς, ένας από τους συνιδρυτές αυτού του τεραστίων διαστάσεων συγκροτήματος που λέγεται Pink Floyd. Το Money ασφαλώς συνοδεύεται με τα 500 ευρώ προς τους δημοσίους υπαλλήλους που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, τα 400 συν 100 ευρώ προς τους συνταξιούχους. Να τη λοιπόν, δεν είναι 13η, δεν είναι 13ος μισθός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 12,5 μισθός. Ένα πράγμα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολύ μεγάλη σημασία έχει και ο κουμπαράς, τον οποίο λέγαμε και συζητούσαμε εχθές. Pink Floyd ήταν αφιερωμένο σε όλους εσάς εκεί έξω που κρατάτε βαλίτσες, και αυτό με αφιέρωση πάει.
1: Πού
0: για πάει? Για ελάτε, κυρία Χρυσοδούλου.

0: σε πληγώσω.
1: Να σου πω, Ρίτσα, εσύ ας πούμε σαν νιάτα σου, πότε αφιέρωνες τραγούδι?
2: Ποτέ. Προχώρα. Ποτέ. Τι θες να καταλήξεις.
1: Λοιπόν, δεν πιστεύω κι εσείς να είσαστε τίποτα ανώμαλοι εκεί έξω και να μην αφιερώνατε τραγούδια.
2: Ναι.
1: Εμείς πάντως αφιερώναμε τραγούδια
2: στην
1: αρχή της σχέσης ή στο τέλος αυτής.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Για ακούστε.

0: διότι στην αρχή της σχέσης υπάρχουν τα μέλια, υπάρχουν τα γλυκούδια γενικότερα, οπότε αφιερώνεις αβέρτα τραγουδάκια. Στο τέλος της σχέσης, μόλις ο ένας νιώθει ότι χάνει τον άλλον, πάλι αρχίζεις να αφιερώνεις τραγουδάκια.
1: Πού θες να καταλήξεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις βάλει στο μικροσκόπιο τη σχέση των ανθρώπων. Πού θέλεις να καταλήξεις,
0: κυρία

0: ακόμα δεν έχεις καταλάβει που το πάω.
1: Όχι, όχι, δεν το έχω πάω.
0: Ειλικρινά.
1: Όχι, όχι, θέλω να μου το πεις εσύ. Θέλω να τα ακούω. Ναι, θέλω να τα ακούω. Έχω και αυτό το πρόβλημα.
0: Θέλω πρώτα όμως να το πει ο Μητροπάνος, ρε παιδί μου.
1: Ωραία,
0: θέλω έτσι να το πει με στόμφο, με τον μοναδικό αυτό τρόπο.
1: Το πας γύρω-γύρω, κατέληξε κάπου.
0: Δεν έχω πετύχει το στίχο που να πάρει η ευχή. Θα τον πετύχω. Πού θα πάρει.
1: Η πολυλογία μπορεί να είναι αυτό, μπορεί.
0: Λες, ωραία.

0: αυτό το στίχο αφιέρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει.
1: Καλά, τα είπε όλα. Τα είπε λοιπόν, όλα, έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται τώρα η σχέση των δύο. Των δύο, ναι, μάλιστα, των δύο.
1: Σε καμία.
0: Στην αρχή ή στο τέλος.
1: Σε καμία. Καμία σχέση δεν έχουν. Καμία σχέση. Βρήκε μια αφορμή να πει ένα τραγούδι για τη σχέση, για όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, για το δικό του πρόγραμμα.
0: Έδωσε και την μπάσα βεβαίως για τη σημερινή συνέντευξη τύπου, γιατί όσοι έχουμε καλύψει γενικότερα τις ΔΕΘ σε επίπεδο πρωθυπουργού και σε επίπεδο αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την ομιλία παίρνεις κομματάκια και λες.
1: Έχει πολλά.
0: Αυτό και έχει πάρα πολλά.
1: Ήταν και πολύ μεγάλη η ομιλία, βέβαια.
0: Ναι. 9 και 38. Όχι ότι μετρούσαμε τι ώρα θα τελειώσει, ήταν αλλά 9 και 38 τελείωσε.
1: Έχει πολλά. Και καλά, οι συνάδελφοι σήμερα θα το ρωτήσουν για πολλά πράγματα. Φανταζόμαστε όλοι. Έτσι γίνεται πάντα. Είναι μια συνέντευξη που κρατάει τουλάχιστον 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Νομίζω ότι 2-2,5 ώρες στο νερό.
1: Ναι.
0: Και επειδή το ανέφερες, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να το στείλουμε εκεί σε αυτά τα παλικάρια, τα οποία εχθές με αυτόν τον πολύ άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους, στους 2 πιλότους μας. Το Phantom έκανε μια περίεργη πορεία. Θα μάθουμε στην πορεία τι ακριβώς έγινε.
1: Να το αφιερώσουμε λοιπόν, να τους ακούσουμε. Ναι, γιατί απλά ακόμα και τώρα δεν ξέρει κανείς.
0: Δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν αυτή την πορεία. Έγινε κάποιο λάθος. Έμπειροι χειριστές. Θα μείνω στο εξής. Γιατί αυτό το συζητούσαμε με τους συναδέλφους εκεί στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Το ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του Πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο είδαμε δυστυχώς όλοι μας σε αυτά τα συγκλονιστικά, σε αυτά τα τραγικά βίντεο.
1: Από όλες τις οπτικές.
0: Από όλες τις οπτικές γωνίες.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν 25.000 κόσμος εκεί.
1: Μα ήταν, είναι
0: ήταν 25.000
1: ένα
0: κόσμος.
1: Πολύ μεγάλο γεγονός το οποίο το παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς.
0: Όλοι με τα κινητά στο χέρι για να καταγράψουν
1: ναι.
0: αυτούς τους ήρωες των εφαίρων.
1: Τι θέλεις δηλαδή.

0: Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους τους.
1: Προώρο, άδικο, κουράγιο, ανεξήγητο, ναι. να δούμε τι κρύβει.
0: Και αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι, να λέει, είδαμε με αυτό τον πολύ δύσκολο τρόπο, άσχημο τρόπο, τους κινδύνους, τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πιλότοι μας όταν είναι αναγκασμένοι να ναι. απογειώνονται, να απογειώνουν είτε τα Phantom, είτε τα F-16, είτε ακόμα και τα Rafale, για να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις.
1: Αυτά που συμβαίνουν στο Αίγαιο. Ναι.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ήδη στέλνετε για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, για αυτά που υποσχέθηκε, για τα ποσοστά, για τα χρήματα, για όσο καταλήγει κάτι. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη. Μας έχει στείλει πρώτο μήνυμα. Αν και δεν νομίζω ότι μας ακούει αυτή την ώρα. Στην Κατερινούλα, από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινά.
1: Ναι. Μάλλον δεν μας ακούει. Μάλλον είσαι σε άλλη συχνότητα και στέλνεις αλλού μήνυμα.
0: Στο DJ Μάνο. Λυπάμαι λίγο.
1: Και μπορώ να καταλάβω και σε ποια συχνότητα μπορεί να είναι.
0: Λυπάμαι με τις δηλώσεις Μητσοτάκη σχετικά με αυτά που είπε για πέρσι, ότι το 100% των υποσχέσεων πραγματοποιήθηκαν. Ακόμη περιμένουμε την αύξηση στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 50 ευρώ που είχε πει πέρσι.
1: Ναι.
0: Λέει ο DJ Μάνος.
1: Έχει αφήσει κάποια πραγματάκια. Έχω την εντύπωση ο κύριος Μητσοτάκης, ακούγοντας πολύ προσεκτικά την ομιλία του και μετά ξαναδιαβάζοντας την ομιλία του, έχει αφήσει κάποια πράγματα για την προεκλογική, για την καθαρά προεκλογική εκστρατεία. Τα οποία θα έρθουν να κουμπώσουν με αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει, με αυτά τα οποία ανακοίνωσε εχθές. Θα έρθουν να κουμπώσουν και οι εξαγγελίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για να δώσει πλήρως το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Και βεβαίως τώρα, αν μου επιτρέπεις, επειδή το ερώτημα όλων είναι το εξής: για ποιο λόγο θέλεις και μία τρίτη τετραετία, κύριε Μητσοτάκη? Οι δύο δεν σου έφτασαν? Νομίζω ότι απάντησε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Είμαι σίγουρος ότι θα ερωτηθεί κιόλα σήμερα από συναδέλφους στη συνέντευξη τύπου για να το εξειδικεύσει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Εγώ κατάλαβα από την απάντησή του ότι ήταν: μα δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος.
0: Γι' αυτό τι θέλει ο Μητσοτάκης την τρίτη τετραετία.
1: Μα όταν γυρίζει και λέει.
0: Μα δεν
1: ότι...
0: τη θέλει γι' αυτό, βρε Σπύρο.
1: Ω, κάτσε. Μα όταν
0: τι λέω. Αλλά τι σου λέω εγώ.
1: Ναι. Μα όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι άλλη μία τετραετία.
0: Ναι.
1: Διότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη χώρα να φτάσει στο 2000, να γυρίσει πίσω στο 2010, τι σου λέει?
0: Α, εννοείς ότι το θέλει για το καλό μας, με αυτή τη λογική το λες εσύ.
1: Είναι σαν να λέει, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος. Όποιος άλλος και αν έρθει να κυβερνήσει, θα ξαναγυρίσει τη χώρα 15 χρόνια πίσω.
0: Άρα αναγκαστικά τι θέλει την τρίτη τετραετία. Άσε με ρε Σπύρο.
1: Πρέπει να λέω το επιχείρημα του Μητσοτάκη.
0: Πιέζεται δηλαδή.
1: Ναι,
0: πιέζεται αυτό... ο άνθρωπος.
1: Ναι, βρε παιδί μου, και εσύ δεν θα πιεζόσουν για μια. Το είπε κιόλας. Από το 2019, 7 χρόνια μετά, μίλησε και σε προσωπικό τόνο.
0: Μας τρελάνεις, θέλεις τώρα. Πες μου.
1: Δεν είπε ότι έχουν γκριζάρει περισσότερο τα μαλλιά του.
0: Αλήθεια.
1: Που δείχνει και όλο αυτό, όλη αυτή την πίεση που έχει συγκεκριμένη θέση.
0: Ότι
1: εγώ στεναχωρέθηκα, να ξέρεις.
0: Ότι έχει πίεση μια θέση και αυτή η θέση, όλες οι θέσεις έχουν μια πίεση. Ο καθένας έχει τη δική του πίεση.
1: Έτσι, σωστό, είναι γεγονός αυτό. Μην κοιτάς εμάς που το μάλι είναι κατά μαύρο.
0: Λοιπόν, άλλο μήνυμα που έχει να κάνει με το. Ο Στέφανος λέει για τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. 400 ευρώ δεν είναι?
1: Είναι 400 ευρώ συν 100 από ό,τι κατάλαβα εγώ σε δεύτερο χρόνο. Ωραία. Μην ξεχνάμε, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές με τον Δημήτρη σε επίπεδο πληροφοριών, τον Δημήτρη τον Γκάτζιο, το συζητήσαμε.
0: Ναι.
1: Ότι θα πάει. Οι παροχές αυτές θα είναι αναμήνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.
0: Τώρα,
1: αυτό το Νοέμβρη. Απλώς και μετά ένα μήνα θα έχουμε και μία ανακοίνωση.
0: Αρχικά είχαμε βάλει το ποσό στα 466, να σου θυμίσω, πάνω από 450 ευρώ. Mm. Οι δικές μας πληροφορίες, θυμάσαι, λέγαμε. Αλλά προφανώς προέκυψε το ποσό για τους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο ίσως δεν υπολογίζαμε από την αρχή. Και έτσι μειώθηκε το 466. Ο Άγης λέει, αναφέρεται στο αλήθεια, στα δύο παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα. Καλημέρα, Άγη.
1: Ναι, καλημέρα, Άγη. Στέφανε. Για τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Τώρα δεν ξέρω αν το μήνυμά σου το έχει στείλει και είναι ακριβώς στο πλαίσιο της πραγματικότητάς σου, της καθημερινότητάς σου, ή αν θέλεις να τρολάρεις. Εγώ θα το διαβάσω το μήνυμα, ελπίζω να είναι το πρώτο. Αν είναι το δεύτερο όμως, είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί όντως αυτά τα 400 ευρώ σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους συνταξιούχους εκεί έξω, θα είναι πραγματικά βάλσαμο.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι που στο τέλος φτάνει ο μήνας 20 και δεν έχουν να πάρουν ούτε ψωμί, αυτά τα 400 ευρώ μπορεί να τους βοηθήσουν, όχι μπορεί, θα τους βοηθήσουν να πληρώσουν και κάποιους λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει ο Στέφανος, θέλω να μου πείτε, θα δώσει τα 400 στους
0: τώρα δεξιούχους. Που το είπα και μου είπες, ναι, τα 400 ναι. Και... λοιπόν, συν 100.
1: Συν 100.
0: Ναι.
1: Το διάβασε το μήνυμα και δεν. Όχι.
0: Αυτό
1: που λέει, ναι, για να πάρουμε λίγο κρέας, γιατί έχω να πάρω κρέας δεν... από το Πάσχα που είχα πάει σε γιορτή.
0: Περιγραφικά ο άνθρωπος περιγράφει ναι. Μια κατάσταση της καθημερινότητας του.
1: Εάν είναι η καθημερινότητα, τη σεβόμαστε απόλυτα και φαντάζομαι καταλαβαίνεις και την αξία των 400 ευρώ. Αν είναι όμως για να τρολάρεις, θα πρέπει να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν ένα περάσει.
0: Νομίζω το περιγράφει. Περιγράφει μια καθημερινότητα του, γι' αυτό και εγώ δεν το ανέπτυξα παραπάνω. Εκεί είπα τα 400 ευρώ. Ο Φόρτσα Παουκάρα λέει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μηδέν ιστοπηλίκων. Πρέπει να έχουμε επιστρεπτέ από 55 σε 50, μείον 5, ούτε χάδι δεν είναι. Η μηδαμινή ελάμφρυση που θα έρθει, αν έρθει, από την μισθολόγιο και τη φορολογική συνέπεια στον υπολογισμό του τεκμαρτού, θα εξανεμιστεί με την αύξηση του κατώτατου, αφού είναι άμεσα συνδεδεμένη. Για επαγγελματική ενέργεια και ενίκεια, ούτε λέξη. Αυτά λέει ο Φόρτσα Παουκάρα. Συγκεκριμένα Παουκάρα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει προηγηθεί και στο τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως θυμάσαι.

0: Μην χάσετε ότι σήμερα τη Real News που κυκλοφορεί έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, βασικό θέμα της εφημερίδας. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Μία ημέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για το Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ και τα 3+1 επίπεδα λειτουργίας του συστήματος αεράμυνας των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την απομάκρυνση όλων των ρωσικών συστημάτων δρομολογούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
1: Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο οδικός Χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές, πάρα πολύ, με συγχωρείτε, ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Φρίκη στην Κυψέλη, έρευνα για εμπόριο βρεφών. Αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ της Real News που δείχνει τη φρικαλαιότητα του διαμερίσματος της Κυψέλης. Πραγματικά, ό,τι και να πούμε είναι.
0: Καλά, είναι ούτε λίγο, το ξέρουμε είναι το μέγεθος και το βάθος αυτής της υπόθεσης. Είναι πραγματικά σοκαριστική υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία αποδείχθηκε και τυχαία.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο? Έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Επίσης, ζητάμε δικαιοσύνη, όχι εκδίκηση. Τι δηλώνουν στη Real News οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στη Βιολάντα μετά τη νέα έφεση που άσκησαν κατά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου?
1: Και συνεντεύξεις, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Άδωνης Γεωργιάδης, πάντα όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίνει συνεντεύξεις, βγάζει ειδήσεις. Και Παύλος Γερουλάνος. Από τους ισχυρούς άντρες, πολιτικούς άντρες του Πασόκ.
0: Επίσης, σύνταξη έως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 έως και τα 60 έτη? Οι ειδικές διατάξεις για δημόσιο οίκα και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Μαζί με τη Real News, έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style ξαναβάζουμε το πετιμέι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Σπεύσατε στα περίπτερα, εκεί θα βρείτε τη Real News. Οπουδήποτε υπάρχουν εφημερίδες θα βρείτε σήμερα και τη Real News. Να την αγοράσετε, να την έχετε δίπλα σας όλη την εβδομάδα, γιατί όλη την εβδομάδα θα συζητάμε τα θέματα και τις ειδήσεις που έχουν προκύψει από την ύλη της Real News.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Ξάντη και 31 στα Χανιά.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Η ασπίδα του Αχιλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Μία μέρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για τον Θόλο, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε επιτακτικά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, λέγοντας πως αν η χώρα μας δεν αλλάξει ρότα, η Τουρκία θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τη γείτονα να προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στα θαλάσσια πάρκα και την Αθήνα να απαντά πως δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση στην κυριαρχία της και στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τουρκικός παροξυσμός για τη συμμαχία της Αθήνας με την Ιερουσαλήμ. Μιλούν για περικύκλωση της χώρας τους και καλλιεργούν εχθρότητα. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο. Ακόμα. Ο οδικός χάρτης Μητσοτάκη ως τις εκλογές. Ποιες προτεραιότητες προκρίνει ο Πρωθυπουργός για τους επόμενους μήνες και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων. Σύνταξη ως και 12 χρόνια νωρίτερα. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν και πώς από την εργασία τους από τα 55 ως τα 60 έτη. Ειδικές διατάξεις για δημόσιο ΙΚΑ και ο ρόλος των πλασματικών ετών. Και έρχονται νέες παρεμβάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Ποιες νομοθετικές αλλαγές θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο της πίεσης προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα βρεθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης αλλά και διαγραφής μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο όσον αφορά την ενημέρωση των δανειοληπτών για το φαντ, στο οποίο βρίσκεται το δάνειό τους, για το συνολικό ύψος του χρέους τους, για το επιτόκιο και τις πρόσθετες χρεώσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί κάναμε το photo opportunity. Διότι οι δεσμεύσεις μας. Οι δεσμεύσεις μας.
0: Ναι.
1: Έτσι, το είπαμε, πρέπει να το κάνουμε.
0: Εγώ δεν θα την ανεβάσω, οπότε κάνω ό,τι νομίζεις. Νομίζω ότι μεγάλο θέμα σήμερα, ναι, από χθες δηλαδή, είναι το σοκαριστικό τραυματισμό του Αλκαβή.
1: Απίστευτο.
0: Επισκιάστηκε
1: όλη η αθλητική δραστηριότητα, πρέπει, ναι, να πούμε.
0: Λοιπόν, περισσότερο, ναι, θα μας πει ο καλός μας συνάδελφος, ο καλός μας φίλος και ο καλός άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπός μας.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Να ξέρεις τι παρέα κάνουμε εμείς το πρωί με τον Δημήτρη. Αμέ, και τόσα μηνύματα όταν βγαίνει στον αέρα.
0: Τον σηκώνεις τέτοια ώρα το Σταυρακάκη.
1: Μα όλα τα μεγάλα γεγονότα τελειώνουν πάρα πολύ αργά.
0: Έλα,
1: δεν λες πάλι που είναι ο φρουρός, να πούμε, των αθλητικών, ακίνητος. Καλημέρα, καλή Κυριακή, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πριν από λίγο είπα, ο Ολυμπιακός ενημερώσε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επιτυχημένη ο Αγίου Καλκαμπή από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό, και ξεκινάει η περίοδος αποκατάστασης. Θυμίζω ότι χθες το απόγευμα, εκεί στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε όταν πήγε σε μια προσπάθειά του για την, να προλάβει να τσιπήσει την μπάλα. Ο Μάριος Σαμπάνης θα ήθελα έπεσε τα πόδια του, τον ενέτρεψε. Η σοβαρότητα της κατάστασης του τραυματισμού φάνηκε αμέσως από το γεγονός ότι κρατούσε το αριστερό του πόδι ο Ελκαμπή, σπάραζε. Για τα δευτερόλεπτα που είδαμε το πλάνο, μαζεύτηκαν όλοι οι παίκτες από πάνω του και ο διαιτητής Τίλος ήταν συγκλονισμένος και οι υπόλοιποι παίκτες και του Ολυμπιακού και του Βόλου. Κάποιοι είχαν ξεσπάσει στελιγμούς. Ο Ελκαμπή μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια χθες το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα το πρωί χειρουργήθηκε. Υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι, δηλαδή για να το πω εγώ με απλά λόγια, είναι σπάσιμο ανάμεσα στο γόνατο και στον αστράγαλο και η αντιμετώπιση γίνεται με χειρουργική επέμβαση όπως και έγινε πριν από λίγη ώρα. Υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει σε δράση σε 6 με 7 μήνες, αλλά έχει σχέση και η αποκατάσταση πώς θα πάει. Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μας έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές, τονίζει σε ανακοίνωση το βράδυ η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Καταλαβαίνει κανείς ότι μετά από αυτό το γεγονός, Ρίτσα και Σπύρο, δεν υπήρχε όρεξη από τους παίκτες του Ολυμπιακού και γενικά. Και οι υπερπροσφαιριστές ήταν σοκαρισμένοι με αυτόν τον τραυματισμό και ο Σιαμπάνης ξέσπασε σε κλάματα για το γεγονός ότι άθελά του προκάλεσε αυτή τη ζημιά στον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός με το πέναλτι αυτό που κέρδισε εκεί με τον Ζούτα Σίλβα προηγήθηκε. Σε 24 λεπτό ο Κόμπα είχε πάρει 1-1. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι οι παίκτες δεν ήθελαν να βγουν στο ημίχρονο για να συνεχίσουν γιατί ήταν όλοι συγκλονισμένοι. Και δυστυχώς είναι από τις καταστάσεις που εύχεσαι να μην γίνονται στον αθλητισμό, ανεξάρτητα αν ο παίκτης είναι σε επίπεδο τέτοιο όπως είναι ο Ελκαμπή ή σε κατώτερη κατηγορία. Ο Ολυμπιακός χθες είχε και πλήγμα με τον Ρόκα που έπαιξε εξάθρωση ώμου και θα απουσιάσει για περίπου 20 μέρες. Τώρα είναι το θέμα πώς θα πάει η αποκατάσταση για τον Ελκαμπή μετά τη χειρουργική επέμβαση που όπως σας είπα έγινε τώρα το πρωί.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Γιατί εντάξει, είναι ένας, ας το πούμε, δύσκολος τραυματισμός. Είναι 35 χρονών, σωστά το λέω?
2: Ναι, εντάξει, πέρα από την ηλικία, είναι ένας δύσκολος τραυματισμός. Και φαίνεται, ο τραυματισμός φάνηκε αμέσως. Δηλαδή, το δευτερόλεπτο που έδειξε η Κοσμοτέ TV το πλάνο του να είναι κάτω και να σφαράζει, κατάλαβε κανείς ότι είναι κάτι σοβαρό, ότι δεν θα ήταν κάτι το. Κάτι που θα ήταν ένας επιπόλαιος τραυματισμός. Ο παίκτης σφάραζε, φάνηκε η γκριμάτσα στο πρόσωπό του και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά με τις εξετάσεις που έκανε, γι' αυτό και έφυγε με φορείο, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο και ο Ζώτας Σίλβα αφιέρωσε το γκολ στον Ελκαμπή. Όμως τώρα θα ξεκινήσει μια δύσκολη, είναι η αποκατάσταση σε τέτοιους τραυματισμούς είναι πόσο αθλητικός.
0: Θέλει καιρό, δεν θέλει αυτό, Δημήτρη?
2: Θέλει 6 με 7 μήνες και ανάλογα με την περίοδο της αποκατάστασης. Δεν έχουν το 6 με 7 μήνες, το λέει το
0: Το πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι. Ναι, άρα πάει, ουσιαστικά πάει η φετινή χρονιά, έτσι δεν είναι?
2: Ουσιαστικά τι κάνει τη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
2: Και φυσικά από τέτοιους τραυματισμούς πρέπει να πούμε είναι πόσο θα μπορέσει ο αθλητής να επανέλθει πρώτα-πρώτα από τη δική του θέληση. Δεν είναι, πώς να σου το πω, δεν είναι πώς θα είναι. Ο αθλητής θα είναι καλά. Αλλά πώς θα επανέλθει, πώς θα
0: αρχίσει να σπατάει. Ναι, ναι, ναι.
2: Ψυχολογικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει, ο Λυκατή έχει δείξει ένα ασπέκτη τέτοιου περινεκού, ότι ακόμα και αυτή τη στραφή θα την ξεπεράσει. Έχει ένα ασπέκτη με υψηλό μενταλιτέ αγωνιστικό και όχι μόνο. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον άνθρωπο να μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό. Χθες ακόμα να σου πω ότι η ΑΕΚ κέρδισε 5-0 τον Άρη. Με δύο γκολ του Βάρκα, ένα του Μαρίν, ένα του Κοϊτά και ένα του Ζήνη. Σήμερα για τη Super League, 7 η ώρα τρώμε του Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πάντως το χθεσινό, ο χθεσινός τραυματισμός που έγινε αμέσως, μεταδόθηκε και από μεγάλα ξένα δίκτυα αθλητικά και όχι μόνο, επισκίασε την αγωνιστική της Super League, αυτό που έγινε στο Πασχαλικό Στάδιο του Βόλου.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να πούμε περαστικά στο Βαρκάρι.
2: Ξαναλέω ότι είναι η τραυματισμή αυτή, αυτό το κάταγμα κνήμης που έπαθε, είναι από τους δύσκολους τραυματισμούς και ανεξάρτητα αν ο αθλητής αυτός παίρνει εκατομμύρια, ανεξάρτητα αν ο αθλητής αυτός είναι σε επίπεδο υψηλό ή σε επίπεδο πιο χαμηλό, σε ακόμα και αεραστέχνης ποδοσφαιριστής, είναι πρώτα-πρώτα άνθρωπος και είναι πρώτα-πρώτα χάνει 6 μήνες από την καριέρα του και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρή.
1: Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εάν πω τη λέξη αναρρύθμιτα, ίσως να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είμαι γνωστός για τις υπερβολές μου. Αλλά είναι πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που κυριακάτικα είσαστε κοντά μας.
0: Και βλέπω και τον παράσχο που λέει για τα ΜΕΑ, δηλαδή αυτό ήταν τα τελευταία χρόνια. Ακούμε ότι χρειάζονται στήριξη από το κράτος. Δηλαδή, 218.000 συμπολίτες μας ΑΜΕΑ που λαμβάνουν επιδόματα. Αυτή η μερίδα θα είναι που πραγματικά έχει ανάγκη. Κατάλαβες τι λέει.
1: Απόλυτα.
0: Ναι, είναι απόλυτα. Και το έχει στείλει αρκετές φορές. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ας το πάμε λίγο διαφορετικά. Σήμερα λοιπόν το κυρίως μενού έχει να κάνει με τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Αναμένεται κατά μέσο όρο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, πολιτικός αρχηγός, να απαντά σε καμιά σαρανταριά ερωτήσεις.
0: Τουλάχιστον.
1: Δηλαδή η διάρκεια αυτή τη συνέντευξη τύπου μπορεί να κρατήσει και 2,5 μπορεί και 3 ώρες. Έχουμε την ευκαιρία εμείς οι δημοσιογράφοι, είτε άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση του δημοσιογράφου που ρωτά τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Ναι.
1: Εσείς ως πολίτες δεν έχετε δυστυχώς αυτή την πολυτέλεια, προνόμιο. Έχει να κάνει με το επάγγελμα. Θα σας δώσουμε εμείς λοιπόν την ευκαιρία. Εάν βρισκόσασταν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και είχατε απέναντί σας τον Πρωθυπουργό, τι θα τον ρωτούσατε?
0: Μα και οι περισσότεροι αυτό έχουν στείλει.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί επί της ουσίας αυτό είναι. Όταν βάζεις συγκεκριμένα θέματα, βάζουν τα ΑΜΕΑ. Ο Φόρτσα Παοκάρα έβαλε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή ο καθένας βάζει ένα συγκεκριμένο πράγμα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας είναι απλά μη διατυπωμένη ερώτηση, αλλά το θέμα θεματολογικά δηλαδή είναι αυτό.
1: Και επίσης, επειδή ας πούμε ο θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, παιδί μου, όχι θείε Στέφανε, όχι. Τι?
1: Γιατί.
0: Έλα στο θείο.
1: Έλα στο θείο. Έλα στον παππού δεν είναι το τέτοιο.
0: Εμένα μου αρέσει το έλα στο θείο.
1: Έλα στο θείο. Τι έχετε να πείτε, λέει, για τα ψόφια χειροκροτήματα χθες κατά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού?
0: Καλά, θέρμα δεν ήταν, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με άλλο πράγμα αυτό.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λες. Έχει να κάνει με άλλο πράγμα. Ναι. Και όχι με αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και βεβαίως πρέπει να σας πω το εξής. Επειδή καθόμουν λίγο και το έψαγνα στο μυαλό μου, το Νατάλο, άνοιξα και κάτι παλιά κοιτάπια. Κατάλαβες τώρα τι πετριά μας έχει χτυπήσει εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Ναι,
1: Τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού και μετά καθόμουν, πήγα στο αρχείο μου και έψαχνα να βρω τις προηγούμενες ομιλίες πρώην πρωθυπουργών.
0: Κατέληξες κάπως πυροψάχνοντας.
1: Το 2003.
0: Για κατέληξη.
1: Να καταλήξω λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Δεν σε βλέπω να καταλήγεις πουθενά.
1: Δεν με αφήνεις να καταλήξω.
0: Για κατέληξες.
1: Και δεν είναι καλό.
0: Για πάμε να δούμε που θα φτάσουμε σήμερα.
1: Εδώ, πρόσφατα. Το 2003 λοιπόν, ο Κώστας Σιμίτης στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εκλογές του 2004, ενδιάμεσα υπενθυμίσω παρέδωσε και το δακτυλίδι στο Γιώργο Παπανδρέου.
0: Εδώ, τα καλύπταμε, Σπύρο, προχώρα.
1: Έδωσε το μεγαλύτερο πακέτο παροχών στην ιστορία της ΔΕΘ. 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Το 2003.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Εδώ. Είδες τι καλό ναι. Είναι που έψαξα.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Και τσαντίστηκε και η Μαρία γιατί περίμενε, έλα να φάμε. Λοιπόν, έπεφτα φτάσει 12 η ώρα.
0: Ναι.
1: Τυχερό αυτό το κορίτσι.
0: Προχώρα, έχει φτάσει 47.
1: Το 2003, λοιπόν, 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έδωσε όλα ο Κώστας Σιμίτης. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειξαν το εξής. Απόκληση μόλις 0,7% στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.
0: Είτε τα έδωσε είτε δεν τα έδωσε.
1: Είτε τα έδωσε είτε δεν τα έδωσε. Και βεβαίως εκεί στα αρχεία, τελευταία ΔΕΘ του Κώστα Καραμαλή ήταν η πρώτη και η μοναδική αντιπαροχολογική ΔΕΘ.
0: Ναι, δεν μου λες Σπύρο, γιατί
1: ο Καραμαλής τότε όχι μόνο δεν έδωσε, αλλά έβαλε και κόφτες.
0: Γιατί το 2003 πρέπει να επαναληφθεί το 2026, θέλω να πω 23 χρόνια. Άλλες συνθήκες. Οι συνθήκες αλλάζουν πια.
1: Εγώ αναφέρω απλά τα γεγονότα.
0: Ναι, αλλάζουν τα γεγονότα, κύριε συνάδελφε. Τα γεγονότα, κύριε συνάδελφε, λέμε απλά ότι δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία.
1: Όχι, διότι πρώτα απ' όλα θα
0: έχουν αλλάξει καταστάσεις, έχουν αλλάξει επιρροές, έχουν αλλάξει όλα.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και με το 2003 και με το 2009.
0: Ναι.
1: Και το 2003. Ο Σιμίτης είχε απέναντί του έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, τον Κώστα Καραμαλή. Και το 2009 ο Κώστας Καραμαλής είχε επίσης ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Τι θες να μας πεις, Σπύρο, ότι φέτος δεν έχει ο Πρωθυπουργός αντίπαλο?
1: Μα οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στο ένα κόμμα και στο άλλο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, έλα.
1: Πώς μου ακυρώνει το ρεπορτάζ αυτό το κορίτσι.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
12: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
12: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
13: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
13: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
13: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
12: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25689.
14: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
15: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
16: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
17: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
18: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
19: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
3: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
20: Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ως Έλληνες σε επίπεδο τετραετίας. Και σε αυτό να συμπληρώσω άλλη μια κίνηση, νομίζω ότι είχε ξανακουστεί στο παρελθόν, αυτή την ιστορία με την ενίσχυση της αποταμίευσης για τα παιδιά, που δείχνει μια οπτική του μέλλοντος.
0: Α, λέτε το κουμπαρά, το κουμπαρά για τη νέα γενιά.
20: Και είχε νομίζω ξανασυζητηθεί. Αυτό για μένα δείχνει μια αλλαγή νοοτροπίας που βλέπουμε. Βεβαίως, να ξέρετε ότι η τετραετία προέρχεται από το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο σχετίζεται με την περίοδο και αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Άρα, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως κοινωνία και ως οικονομία ποιες θα είναι οι δυνατότητες που πραγματικά θα βοηθήσουν πέραν της όποιας ενίσχυσης των εισοδημάτων που εσείς...
0: Του προσόρας λέτε, ναι, έτσι κι αλλιώς πάντως, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, ό,τι αναπτύσσουν, αναπτύσσουν πια σε επίπεδο τετραετίας, δηλαδή δεν αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα έτος, έχουμε μπει στην τετραετία.
20: Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Να δούμε τώρα τα μέτρα ένα-ένα.
20: Ναι, σας ακούω.
0: 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.
20: Εντάξει.
1: Η έκπληξη θα λέγαμε.
0: Μικτά λέμε πάντα, έτσι.
20: Ναι. Η έκπληξη γιατί. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε μια αρνητική απόφαση για το 13ο μισθό.
1: Από την Ενωμένη του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι. Και η αλήθεια είναι δημοσιογραφικά, επειδή εμείς σκεφτόμαστε δημοσιογράφοι και λίγο πιο πονηρά, είχαμε πει ότι μετά από 2,5 χρόνια το ότι βγήκε αυτή η απόφαση τώρα μήπως δίνει ας πούμε το έναυσμα στην κυβέρνηση να δώσει κάτι προς την πλευρά των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί αυτή η απόφαση ανατρέπεται μόνο με κυβερνητική απόφαση.
20: Ναι, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα τι έχουμε? Μία αύξηση του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Μην το βλέπετε Χριστούγεννα. Έχει ουσιαστικά 500 ευρώ, τα οποία αν τα διανύμεις το μισθό τον οποίο παίρνει μέσα στο 26 ο δημόσιος υπάλληλος, του κάνει μία αύξηση. Και είναι ένας τρόπος να δοθεί μια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Τι τάξεως είναι αυτή η αύξηση, 40 ευρώ είναι?
20: 512 ευρώ είναι.
0: Μεικτά βέβαια.
1: Είναι αυτό που σας ρωτάει η Ρίτσα, είναι μεικτό το 500 ευρώ αυτό, έτσι.
20: Αλλά μην ξεχνάτε ότι αντίστοιχη κίνηση κάνει με τους συνταξιούχους, κάνει με τους αγρότες, άρα τρεις μεγάλα και το σημαντικότερο για μένα, η προσοχή που δίνει στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να τον προσέξουμε πολύ περισσότερο. Γιατί ο κατώτατος μισθός δεν είναι μόνο οι 600-700.000 περίπου οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Αυτός έχει επίδραση στις τριετίες, έχει και ασκεί και μία πίεση στο μέσο μισθό στη συνέχεια.
0: Α, συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους.
20: Δεν το συμπαρασύρει τυπικά, αλλά υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Δεν μπορείς να μου έχεις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μόνο κατώτατο μισθό. Και αν παίρνει ο κατώτατος μισθός ενώ προσλαμβόμενος τόσο, τι δίνει στον άλλο που είναι μία δεκαετία? Άρα και ο επιχειρηματίας, διότι εγώ από καιρό έχω θέσει ένα θέμα ότι θα έπρεπε, διότι η παραγωγικότητα τα δύο προηγούμενα χρόνια έδειξε κάποια σημάδια ανάκαμψης και θα περίμενα από εδώ και πέρα, περιμένω να δω μεγαλύτερες αυξήσεις στους μισθούς. Μεγαλύτερες, μην φανταστείτε θεόρατες αυξήσεις, αλλά πάντως μια αυξητική πορεία που δεν είχε εμφανιστεί τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Συνεπώς αυτή η κίνηση της κυβέρνησης δεν στοχεύει τόσο στους, όχι στοχεύει, αλλά δεν στοχεύει μόνο στους αυτούς στον κατώτατο, αυτούς παίρνουν τον κατώτατο, αλλά είναι ένα σήμα για την αγορά ότι θα πρέπει να δώσει υψηλότερες αυξήσεις. Αν όλα αυτά αυξήσει εννοώ στους εργαζόμενους και με δεδομένο ότι έχει απελευθερωθεί και το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, θα περίμενα μια μεγαλύτερη δραστηριοποίηση εκ πλέους των εργαζομένων στους διαφόρους τομείς για τη διεκδίκηση μιας καλύτερης αμοιβής.
1: Κύριε Πετράκη, αν μας επιτρέπετε, σας παρακαλώ πολύ. Ωραία, πείτε την τελευταία φράση, παρακαλώ.
20: Η φράση είναι ότι αυτά όλα θα πρέπει το συνδέσετε ότι και η αγορά εργασίας έχει στενέψει πάρα πολύ. Άρα αυτά που λέω είναι λογικά.
1: Λοιπόν, μία άνω τελεία, σας παρακαλώ πολύ, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
22: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
23: Ψ,
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
22: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
23: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
23: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
24: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
25: Κύριε, κύριε!
24: Κωστάκι, για πες μας.
25: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
24: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
25: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
24: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
25: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
24: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
26: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
27: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
26: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
27: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Steel.
26: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
27: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Steel και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
26: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Steel. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
28: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
29: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
30: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
29: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
31: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
32: να ξεχωρίζει?
31: Διαφημίσου στο Radio Prep.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
3: Τι ζήτησε ο κύριος?
4: Γίγαντες γιαχνού.
3: Οι γίγαντες γιαχνού μόλις τελειώσανε.
4: Μόλις τελειώσανε?
3: Ναι.
2: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
1: Τι ζήτησε ο κύριος?
2: Γίγαντες γιαχνί.
1: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
2: Μόλις τελειώσανε.
1: Ναι.
0: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

αυτό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανωτικά
4: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
4: είδη barbecue
2: και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-0-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 2682-0-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 2682-0-29-094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
9: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
10: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
11: Thank you.

0: 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: 93.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 6 89.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ενών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
8: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Radio Preveza 93.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το στρατηγό και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
6: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
4: Επιστρέφω αμέσως. Μην φύγει κανείς.
6: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: 93.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
0: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Από το ποιείο Άγιος Νικόλαος, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
5: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
4: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Oscar Wilde. Είναι το απόλυτο carte postal όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
1: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Radio.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε. σκέφτεσαι. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
11: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
12: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
13: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
14: Spot by Huga.
15: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
16: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
17: Spot by Huga.
16: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
17: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
16: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
18: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
19: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1899, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το γάλα Carnation, ο πατέρας των γάλα με κακάο. Τον επόμενο αιώνα, και συγκεκριμένα το 1969, σαν σήμερα, το φαινόμενο της μουσικής David Bowie έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Να είναι καλά το τραγούδι Space Oddity που το κατάφερε. Την ίδια ημέρα του 1971, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Ιρλανδή Dolores O'Riordan, η τραγουδίστρια των Βατόμουρων ή αλλιώς Cranberries. Μόλις λίγα χρόνια μετά, το 1974, σαν σήμερα, γεννήθηκε και άλλη τραγουδίστρια. Είναι η φωνή των Cardigans. Καταλάβατε φυσικά ότι λέμε για τη Νίνα Πέρσον.
18: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σαν σήμερα κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Γάλα Carnation, ο πατέρας των γάλα με κακάο. Τον επόμενο αιώνα και συγκεκριμένα το 1969 σαν σήμερα, το φαινόμενο της μουσικής David Bowie έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Να είναι καλά το τραγούδι Space Oddity που το κατάφερε. Την ίδια ημέρα του 1971 σαν σήμερα γεννήθηκε και η Ιρλανδή Dolores O'Riordan, η τραγουδίστρια των Βατόμουρων ή αλλιώς Cranberries. Μόλις λίγα χρόνια μετά, το 1974 σαν σήμερα, γεννήθηκε κι άλλη τραγουδίστρια. Είναι η φωνή των Cardigans. Καταλάβατε φυσικά ότι λέμε για την Νίνα Πέρσον.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: την ΚΑΣ. Καταλάβατε φυσικά ότι λέμε για την Νίνα Πέρσον.
1: Ήταν το Σας σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93 FM Radio.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
7: Γιοργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
8: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρους Ειρήνης 83 και Λεωφόρους Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
8: Λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λες, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 29 665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
8: Τι ζήτησε ο κύριος?
9: Οι γίγαντες γιαχνοί.
8: Οι γίγαντες γιαχνοί μόλις τελειώσανε.
9: Μόλις τελειώσανε.
8: Ναι.
7: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε δύο κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: το αυτοκίνητό σου. Δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. Να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
11: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
12: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 22 285.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροφτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Joel.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
12: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
13: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
12: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
12: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
13: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
12: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
13: Το μέλλον στο σπίτι σας.
14: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
17: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1899, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το γάλα Carnation, ο πατέρας των γάλα με κακάο. Τον επόμενο αιώνα, και συγκεκριμένα το 1969, σαν σήμερα, το φαινόμενο της μουσικής David Bowie έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού chart. Να είναι καλά το τραγούδι Space Oddity που το κατάφερε. Την ίδια ημέρα του 1971, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Ιρλανδή Dolores O'Riordan, η τραγουδίστρια των Βατών ή αλλιώς Cranberries. Μόλις λίγα χρόνια μετά, το 1974, σαν σήμερα, γεννήθηκε κι άλλη τραγουδίστρια. Είναι η φωνή των Cardigans. Καταλάβατε φυσικά ότι λέμε για την Νίνα Πέρσον.
16: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93 FM Radio.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 12.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Κι εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Συνεχίζουμε μουσικά πλέον με τον Λάσκαρη Αγοραστό που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Από αυτήν τη στιγμή και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας προσκαλέσω να παίξουμε με χρώματα. Τραγούδια λοιπόν τα οποία αναφέρονται σε χρώματα. Άλλες φορές τα αγαπημένα μας χρώματα. Άλλες φορές σε τραγούδια που τα αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες. Να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα. Από το μαύρο, black is black. Φίλος Μπράβος. Από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Κρίστη και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road. Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room αμέσως τώρα για το Γιάννη.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από AC/DC. Η Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το

το πρώτο λευκό της βραδιάς λοιπόν είναι από τους Cream το White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Κι εγώ μαύρο διάλεξα τον Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Ντίνα μου, επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη σωστός, πάρε μου λέει ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και στα τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο φυσικά και παίζει το Nights in White Satin. Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο, είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε στη συνέχεια. Γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι δύο ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Move, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης την Μάγδα μου, το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας τα ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Radio Preveza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

Πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άραγε παλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Κι ας είναι από κόκκινο κρασί. Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Εροφίλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό brown, λοιπόν, golden brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια. Το White Album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω Brown Sugar. Παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουνε. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Van Morrison και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Roy Orbison και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Well,

Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes. Για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4. Με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινή παλέτα. Γεια σου Μέρη με τον Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινελιά. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Yeah. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φευρώνια με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, των Fleetwood Mac, αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα, αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Του Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο.

Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά όσα δεν ακουστούν απόψε θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής.

Green Green Grass of Home, ο Tom Jones. Το κομμάτι έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors. Τη Cindy Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

το πολυτραγουδισμένο κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Ναυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη, με Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από τη βλέπω διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σαρ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Shirley Bassey. Gold από Σπαντάο Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές έχουν έρθει και για gold και για silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

πάντα ο Μπαλέ, λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρύσα, Rainbow φυσικά, έτσι. Θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 6.86 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα, επίσης το She's Like a Rainbow, βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι η υπέροχη επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου, Γιάννη, στον Κολονό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχεις στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου, Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αλήθινα χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθήνα, τι κάνεις τώρα? Λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με το Black Celebration, τον Τιπές. Αγαπημένα από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ. Με τον Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Γεια σου Ελπίδα με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής. Τα λευκά κεριά, τα μπορντό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή του Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα γείτονα, γεια σου Μαρία που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Λες και πέφτουν σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

σηκώνει και τριψαλά. Γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

θυμίσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά

και τριψαλά, μα γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκονή και τρύψαλα.

0: Όλα, όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι 3.